0: 92,4 με τον Μπάμπη Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών. Συντονιστείτε.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
3: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αλυσίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 7 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
2: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Λάς 99,4.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: σου μεγάλα.
1: Και κάθε λάθος σου πονά, πονά,
0: πονά. Μα είναι η αγάπη που τα κάνει όλα, όλα, όλα αλήθινα. Δεν ξέρει αγάπη τι ρόλο, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Χτυπάει τα ώρα το ρολόι. Κι γυρίζει, δεν ξέρει αγάπη μη ρολόι. Αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Πάει τα ώρα το ρολόι. Κι γυρίζει, κι γυρίζει. Αγάπη όλα τα υπόλοιπα.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με το Γιώργο Δίμπαλα.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

βήμα δύσκολο, το δεύτερο αλαφραίνει. Στο τρίτο φύγαμε και ο δρόμος μας πηγαίνει. Ο ένας βιάζεται και όνειρα σκαρώνει. Ο άλλος άγρυπνος κρατάει το τυπικό.

με τούτο το σαράβαλο, με δανεική βενζίνα. Ένας καρνάβαλος, η τέλεια κομπίνα. Τα πει και ψύχρεμοι γυρίζουμε στο σπίτι. Πάλι τους έξυπνους τους πιάσαν απ' τη μύτη. Βαλκανίζατε με καμένο μοντέλο. Τι με νοιάζει με τέτοια λιακάρα. Βαλκανίζατε.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 6:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Πιο πολύ από κάθε φορά.

0: Flash 99,4.
1: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
3: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου, με διαρκή sold out για 4 σεζόν, τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 7 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Plus 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
6: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένη Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μύδια.
7: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
6: Προπόληση ticketservices.gr.
8: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
9: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
10: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.
11: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
12: 8 με 9 το πρωί
11: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

0: Plus 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
3: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
4: 8 με 9 το πρωί,
3: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, Flash 99 και 4, είσαστε συντονισμένοι εδώ στην πρωινή παρέμβαση, στο μικρόφωνο Γιάννης Καραβίδα, στην ηχοληψία Χρήστος Νάκος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 για να σχολιάσουμε ειδήσεις, να μιλήσουμε με τους καλεσμένους μας. Σήμερα θα έχουμε τον κύριο Ανδρέα Μπλάν, ο οποίος είναι τομέαρχης απόδημου ελληνισμού της Νίκης, και την κυρία Ιωάννα Στεργίου, η οποία είναι υπεύθυνη του τομέα της θεματικής ομάδας του πολιτισμού της Νίκης.

Πλησιάζουν οι μέρες για τα εγγένεια της ΔΕΘ, της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, και ως συνήθως αυτές τις μέρες γίνονται οι προεκλογικές, συγγνώμη όχι προεκλογικές, οι ανακοινώσεις, αλλά και προεκλογικές θα είναι ουσιαστικά, γιατί μέσα στους επόμενους μήνες, τώρα πότε ακριβώς, θα έχουμε εκλογές. Οπότε έχουμε τις υποσχέσεις ως συνήθως στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που αν έχετε παρατηρήσει τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια, οι υποσχέσεις μένουν απλώς υποσχέσεις.

0: Πρωινή παρέμβαση.
1: Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Φθινοπορεινός, όπως είπαμε, ο καιρός. Σήμερα έχει δροσούλα σχετική στην Θεσσαλονίκη, στους 22 βαθμούς το θερμόμετρο. Και στη διάρκεια της ημέρας δεν θα ξεπεράσει τους 32 και από το απόγευμα και μετά, από τις 8, αναμένουμε και βροχές και μια πιθανή καταιγίδα εκεί κατά τις 9. Οπότε, καλό φθινόπωρο να ξαναπούμε και βλέπουμε πώς θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Πάντως, αυτή φαίνεται να είναι η εικόνα, ένα κλασικό φθινόπωρο, να θυμηθούμε και πώς ήτανε, με ένα μικρό διάλειμμα για την επόμενη Κυριακή.

Να ρίξουμε μία ματιά σε κάποια πρωτοσέλιδα για να δούμε κάποιες ειδήσεις. Να ξεκινήσω από την Εστία, η οποία θέτει το ερώτημα «Πού είναι το Καστελόριζο στο χάρτη σας, κύριε Πρωθυπουργέ?». Άφαντο το ιστορικό σύμπλεγμα νήσων μας στον χάρτη που περιλαμβάνεται στο βίντεο για το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο ανήρτησε ο κύριος Μητσοτάκης, την ώρα που οι τουρκικές προκλήσεις στην περιοχή συνεχίζονται. Αυτές οι συμπτώσεις δεν είναι καθόλου συμπτώσεις και τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Να γνωρίζετε, πραγματικά δεν ξέρω πού οδεύουμε στην σχέση μας με την Τουρκία. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως αντίδραση από ελληνικής πλευράς. Δεν υπάρχει καμία αντίδραση στις τουρκικές προκλήσεις και όπως επισημαίνει και η εφημερίδα Δημοκρατία στο πρώτο σέλιδό της, τουρκικό όνομα στο Καστελόριζο έδωσε και το Marine Traffic, εθνικό θαλάσσιο πάρκο, Φετιγέ Κάς ή κάπως έτσι στα τουρκικά, είπαμε στην περιοχή του Καστελόριζου. Η κυβέρνηση κοιμάται τον ύπνο του δικαίου ή κάνει πως κοιμάται, για να θυμηθούμε και την ατάκα κάποιου παλαιότερου υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ. Και ο Ερντογάν ζητά την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών. Στο πρωτοσέλιδό της η Δημοκρατία έχει μια φωτογραφία του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη και της Υπουργού Παιδείας, της κυρία Ζαχαράκη. Μάθημα σε 7χρονα για τα ομόφυλα ζευγάρια. Είναι και αυτό ένα λάθος, κύριε Γεωργιάδη? Ιδού και τα ντοκουμέντα και έχει από διάφορα βιβλία, από τη Β' Δημοτικού ακόμη, τα οποία εισάγουν τα παιδιά, τα αθώα παιδιά, στην woke agenda. Έχει λοιπόν συγκεκριμένες σελίδες που τις επισημαίνει. Ειδικές εικονογραφήσεις δύο γυναικών και δύο ανδρών με παιδί. Οι μαθητές καλούνται να φτιάξουν ακόμα και αφίσες για να ενταχθούν στον τύπο οικογένειας με δύο γονείς του ίδιου φύλου. Αυτά βέβαια οι άνθρωποι της Νίκης και ο κύριος Νατσιός τα λέει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τότε που πρωτοβγήκανε στα σχολικά μας εγχειρίδια, και βέβαια είναι φωνή βόντος εν τη ερήμο. Δυστυχώς και η υποτίθεται συντηρητική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, η οποία κυβερνά, συνεχίζει το ίδιο αφήγημα και υπηρετούν το ίδιο αφήγημα με τον πρώην ΣΥΡΙΖΑ και σε αυτό το κομμάτι και στην εξυπηρέτηση και την πρόθεση της woke ατζέντας. Θυμόμαστε παλιά τι έλεγε ο Πρωθυπουργός, πώς ήταν τα φύλλα, μετά όταν ήρθε ο Τραμπ τα φύλλα τελικά γίνανε δύο, και όχι μόνο εδώ πέρα, και στα εθνικά θέματα συνεχίζουν να υπηρετούν την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών, ενώ μπορούν κάλλιστα να την καταργήσουν βάσει της συνθήκης της Βιέννης, αλλά θέλουν να δείξουν στον κόσμο ότι είναι διαφορετικοί, ότι είναι διαφορετικοί ο ένας από τον άλλον. Και τώρα εσχάτως προέκυψε και ο κύριος Τσίπρας, ήρθε και αυτός να μας ξανασώσει.

Ήσασταν εσείς πρωθυπουργός, τι ακριβώς κάνατε, γιατί θυμόμαστε πολύ καλά, δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρος, το τι εξαγγελίες κάνατε όταν αναλάβατε την διακυβέρνηση της χώρας και τι τελικά πράξατε, που γυρίσατε με σκυμμένο το κεφάλι, που γράψατε και εσείς μνημόνια, όπως και η Νέα Δημοκρατία, όπως και το ΠΑΣΟΚ, και ρίξατε τα εθνοκτόνα μνημόνια, και τα οποία λοιπόν είναι και ο λόγος που οι Έλληνες ζούμε σε αυτή την κατάσταση για τόσα πολλά χρόνια. Επίσης, ένα άλλο ερώτημα τώρα που μου γεννάτε είναι, κύριε Τσίπρα, τα 2 χρόνια που λείπατε από την πολιτική σκηνή, πόσοι βιοπόροι ζώσασταν, τι δουλειά κάνατε? Καλό είναι λοιπόν να έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι αδύνατον κάποιος να επιλύσει προβλήματα και να κυβερνήσει και να τον βάλει σε έναν έστω διευθυντικό θόκο όταν δεν έχει δουλέψει ούτε μία μέρα στη ζωή του. Και αυτό ισχύει για την πλειοψηφία των πρωθυπουργών και των υπουργών που έχουν περάσει τις τελευταίες δεκαετίες από την έρημη τη χώρα μας, από την έρημη την Ελλάδα. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν όταν δίνουμε το τιμόνι της χώρας σε ανθρώπους οι οποίοι παθαίνουν αλλεργία όταν ακούνε για τη δουλειά, δεν έχουν αγωνιστεί, δεν έχουν δουλέψει στη ζωή τους, και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε.

0: Αυτά προς το παρόν με τον και με τον κύριο Τσίπρα, και να περάσουμε να καλωσορίσουμε, όπως σας είχαμε πει και στην αρχή της εκπομπής, τον κύριο Ανδρέα Μπλάνο, ο οποίος είναι τομεάρχης απόδημου Ελληνισμού της Νίκης και μέλος του Βουλευτηρίου. Κύριε Μπλάνο, καλώς ήρθατε στην πρωινή παρέμβαση.
1: Καλώς σας βρίσκω, καλημέρα σε εσάς αγαπητέ κύριε Καραβίδα, κύριε Γιάννη και στους ακροατές σας.
0: Χαιρόμαστε πολύ που σας ξαναέχουμε εδώ, πάντα οι συζητήσεις μαζί σας είναι ιδιαίτερως ενδιαφέρουσες. Συζητούσαμε, έλεγα τώρα εδώ στην αρχή της εκπομπής, σχετικά με τη ΔΕΘ, κάθε φορά που πλησιάζει η ΔΕΘ περιμένουμε να γίνει αυτό το πανηγυράκι των ανακοινώσεων, των υποσχέσεων, οι οποίες ως επιτοπλίστων δεν τηρούνται ποτέ. Αν κάποιος δηλαδή σημείωνε, έβαζε κάποιο ημερολόγιο και σημείωνε τις υποσχέσεις στις οποίες τέλος πάντων ο κάθε πρωθυπουργός ανακοίνωνε και έκανε πράγματα και το τι συνέβη μετά, θα έβλεπε ότι τα περισσότερα από αυτά δεν εφαρμόζονταν. Λοιπόν, και συνήθως έχουμε εδώ την επικεντρώνονται οι πρωθυπουργοί και οι αρχηγοί των κομμάτων στην οικονομία, στην ακρίβεια, στα προβλήματα της καθημερινότητας κλπ. Εσείς τώρα και ως τομεάρχης του απόδημου ελληνισμού, έχει θέση σε αυτή τη συζήτηση ο απόδημος ελληνισμός και ποιο μήνυμα θέλει να στείλει η Νίκη στους Έλληνες του εξωτερικού?
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση και μια αφορμή και την τη Διεθνή Θεσσαλονίκη, που πραγματικά είναι ένας θεσμός. Το θυμόμαστε από μικρά παιδιά, που είχε πολύ μεγάλη ιδιαίτερη σημασία και όλοι προσδοκούσαμε γενικότερα να ακούσουμε κάτι αισιόδοξο. Θυμάμαι ότι υπήρχε το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, να βάλουμε και λίγο χρώμα στην κουβέντα. Ήταν κάτι ιδιαίτερο. Και για εμάς που ζούσαμε στη Νότια Ελλάδα από μικρά παιδιά, ήταν πραγματικά κάτι ιδιαίτερο. Εν πάση περιπτώσει, τώρα σαν υπεύθυνος και του τομέα αποδημονισμού της Νίκης, έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία και θεωρώ ότι πέραν των εξαγγελιών που πολλές φορές καταντούν να είναι τα καθρεφτάκια από τους σταγενείς, εξαγγελίες που πολλές φορές διαψεύδονται και αυτό διαψεύδονται και οι κυβερνώντες, θα ήθελα, και ευχαριστώ και όλα για την ευκαιρία, μια και μιλάμε για τη ΔΕ, να μιλήσουμε και λίγο και να δούμε και εμείς το δικό μας μήνυμα στους αποδήμους Έλληνες. Γιατί εκφράζουν ακριβώς την έννοια του έθνου. Έτσι, για μας ο απόδημος ελληνισμός είναι ζωντανό και αναπόσπαστο κομμάτι του έθνου μας. Είναι πέραν από τα σύνορα και μας κάνουν περήφανους σε όλο τον κόσμο οι ομογενείς μας, οι απόδημοι. Οπότε για μας

0: με αφορμή την έκθεση θέλουμε να στείλουμε και ένα χαιρετισμό και να τους ευχαριστήσουμε και να τους πούμε ότι τους θέλουμε να τους έχουμε δίπλα μας. Να τους πούμε ότι τους θέλουμε να είναι ενεργοί, να είναι στην εθνική αυτή προσπάθεια. Αλλά πώς θα γίνει αυτό, θα μου πείτε. Πώς θα γίνει αυτό. Πρέπει να δίνουμε μόνο ευχές. Πώς θα γίνει να τους έχουμε ενεργοί. Θέλουμε να είναι μέρος αυτής της εθνικής προσπάθειας που είπαμε και γι' αυτό και η νίκη έχει ιδιαίτερο τομέα, το θα με ξαναπεί και μια άλλη φορά πάλι, θυμάμαι. Έχουμε ιδιαίτερο τομέα γιατί δίνουμε αυτή την ευαισθησία στο κομμάτι αυτού του ελληνισμού, που το οποίο θεωρούμε σημαντικό. Θα πρέπει σαν νίκη έχουμε ξεκινήσει να οργανώνουμε και να οργανωνόμαστε δημιουργώντας επαφή και δίκτυα επικοινωνίας, να τους ακούμε, να μας ακούνε, να τους ζητήσουμε να βοηθήσουν, να δώσουν τη δική τους εμπειρία και την αγάπη, να την μετουσιώσουν σε πράξη, γιατί έχουμε πάρα πολλά να διδαχτούμε από τους ανθρώπους που έχουν και εμπειρίες και έχουν δώσει εξετάσεις σε πολύ απαιτητικές κοινωνίες και έχουν καταξιωθεί. Λοιπόν, δεν είναι η νίκη εν ολίγης ένα κόμμα κλασικό που ζητά τους ψήφους όταν έρθει η ώρα. Και τώρα μιας και μιλάω γι' αυτό, έχει αλλάξει με το νέο ειδικό εκλογικό νόμο και τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους όσον αφορά τους Έλληνες του εξωτερικού. Θα πρέπει να τους ενημερώσουμε με την ευκαιρία ότι θα πρέπει να εγγραφούν έγκαιρα τη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα που υπάρχει και θα εκδώσουμε και οδηγίες άμεσα και μέσα από την ιστοσελίδα μας, και όσοι θέλουν από τους αγαπητούς μας ομογενείς να μάθουν περισσότερα, είμαστε στη διάθεσή τους. Όσοι είχαν εγγραφεί παλιότερα δηλαδή, χρειάζεται να ξαναυποβάλουν νέα αίτηση για να ψηφίσουν. Τους θέλουμε δίπλα μας, τους θέλουμε ενεργούς. Αλλά πρέπει με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες και το νέο εκλογικό κατάλογο που είπαμε, πρέπει να εγγραφούν από την αρχή. Αυτό είναι εν ολίγη.
1: Και πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε, γιατί αλλάζουν συνεχώς τα πράγματα και πολλοί δεν γνωρίζουν.
0: Για την ευκαιρία. Δηλαδή να μην αφήνουμε τους άλλους να αποφασίζουν για μας χωρίς εμάς. Και για τους Έλληνες εδώ που παρτάνε εδώ τις θερμοπύλες, αλλά και χρειαζόμαστε τη γνώση, τη δύναμη και τη φωνή των Ελλήνων ομογενών.
1: Πολύ σωστά. Μπορεί
0: να είμαστε μακριά, αλλά η πατρίδα είναι το στοιχείο που μας ενώνει.
1: Και κρατάω αυτό, κύριε Πλάνο, που λέτε ότι θέλετε και την εμπειρία τους και τη γνώση τους να την, ας το πούμε, να την εκμεταλλευτείτε, να την εκμεταλλευτούμε σαν Έλληνες, γιατί σίγουρα έχουν να δώσουν πολλά. Και όχι μόνο να τους ψάχνουν όπως κάνανε τόσες δεκαετίες τα κόμματα, μόνο όταν ερχόταν οι εκλογές και στέλνουν τότε τα αεροπλάνα για τους, να τους μεταφέρουν για να ψηφίσουν. Τότε μόνο τους θυμότανε.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, να σας πάω σε κάτι άλλο σχετικά με το τι ακριβώς περιμένετε εσείς να ακουστεί από τα χείλη του Πρωθυπουργού στην φετινή Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.
0: Νομίζω ότι στον εισαγωγικό πρόλογο είπαμε ότι συνήθως μιλάμε για εξαγγελίες, μιλάμε για μεγάλες επιτυχίες. Το ένα σκέλος είναι πόσο καλά τα κάνανε. Βάζουν μετά και εξαγγελίες για να μας δώσουν και κάθε φτάκια. Δεν θέλουμε να μηδενίζουμε προς Θεού κάθε θετικό βήμα που γίνεται. Εξάλλου αυτό το έχει αποδείξει νίκη εντός και εκτός της Βουλής. Γιατί μας ενδιαφέρει το καλό της πατρίδας. Το θέμα είναι όμως ότι πολλές φορές, και πολύ φοβάμαι ότι και τώρα αυτό θα γίνει, θα δοθεί μια εικόνα, μιας οικονομικής επιτυχίας, η οποία θα στηρίζεται ως συνήθως σε αριθμούς. Αυτό όμως δεν αντανακλά την πραγματικότητα, γιατί συνήθως και δυστυχώς επιβεβαιώνεται κάθε φορά ότι οι αριθμοί ευημερούν, αλλά η πραγματικότητα έχει να κάνει με την καθημερινότητα και τις δυσκολίες και τον αγώνα επιβίωσης που δίνει η ελληνική οικογένεια. Έτσι.
1: Πολύ σωστά. Και ως γνωστόν,
0: το πορτοφόλι. Το πορτοφόλι του έγινε πολύτιμο. Εκεί πρέπει να κρυφτεί και το κυβερνητικό πακέτο και να μην ο λαός γίνεται απλώς για άλλη μια φορά ένας ευάλωτος, θα λέγαμε, κάκος με υποσχέσεις.
1: Έτσι, και μπορείς πολύ άνετα να χρησιμοποιήσεις και τη στατιστική και τους αριθμούς, όπως γνωρίζουμε, για να παρουσιάσεις μισές αλήθειες ή να κρύψεις πολλά ψέματα και να παρουσιάσεις εικόνα τελείως διαφορετική από αυτή που υπάρχει στην πραγματικότητα. Όποιοι γνωρίζουν λίγο από μαθηματικά καταλαβαίνουν ακριβώς τι λέω. Να πούμε όμως και ποια είναι η οικονομική πρόταση της Νίκης, κύριε Μπλάνο, η δική σας η πρόταση.
0: Μια λέξη που θα ξεκίναγα την απάντηση, θα έλεγα αξιοπρεπή ζωή. Αυτή για μας είναι η προτεραιότητα. Η ελληνική οικογένεια που αναφερθήκαμε και περιμένουμε. Πρέπει να εξασφαλίζει η πολιτεία και η κυβερνότητα ακριβώς μια αξιοπρεπή ζωή. Γιατί όπως είπαμε, μπορεί να χρειαφέρει οι αριθμοί, αλλά κάθε ελληνική οικογένεια γνωρίζει πάρα πολύ καλά τον αγώνα που κάνει για να επιβιώσει. Τώρα, πώς μπορεί να εξασφαλιστεί όμως αυτή η αξιοπρεπή ζωή? Πρακτικά πράγματα. Έτσι. Δεν θα πρέπει τα βασικά προϊόντα και τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης, δεν θα πρέπει να υπάρξει ουσιαστική μείωση τη στιγμή που και η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τη γνωρίζουμε, και σε εφαρμόζουν κάποιες χώρες, έχουν μηδενικό ΦΠΑ. Αλλιώς πώς θα μπορέσει να μειωθεί αυτό το μεγάλο βάρος με το καλάθι της οικοκυράς? Και να μιλάμε τρόφιμα, προϊόντα για τα βρέφη, για τα σχολικά είδη, τώρα που αρχίσαν τα σχολεία. Πέραν αυτού, απαιτείται να υπάρχουν και οι έλεγχοι. Γιατί μόνο τότε η μείωση θα φτάσει στο ράφι. Γιατί αν γίνονται διάφορες αλχημίες από τα μονοπόλια, είναι ένας συνδυασμός, με λίγα λόγια, της πολιτείας όσον αφορά τις μειώσεις του ΦΠΑ και τους ελέγχους που πρέπει να γίνει για να καταπολεμά την εσωκέρδεια.
1: Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά.
0: Και αυτό μπορούμε μετά να δούμε και το ακρολόγητο που χρειάζεται πραγματικά να μειωθεί, να αυξηθεί μάλλον εδώ το ποσοστό που για να προστατεύεται η κάθε οικογένεια και έτσι για να μην σας ταλαιπωρώ και εγώ με αριθμούς και αυτά, θεωρούμε ότι η ακρίβεια δεν πρέπει να υπάρχει, να γίνεται κρυφός φόρος και μετά η συνέχεια η κυβέρνηση να επιστρέφει κάποια ψίχουλα υπομορφή επιδομάτων, γιατί και το επίδομα έχει γίνει της μόδας μετά και την κρίση και τον κορονοϊό. Προσπαθεί η κάθε κυβέρνηση και η συγκεκριμένη ιδιαίτερα μια επιδοματική πολιτική η οποία δεν είναι ούτε αναπτυξιακή και δεν είναι και ουσιαστική, δηλαδή είναι μια κοροϊδία.
1: Σωστά. Κύριε Μπλάνο, να σας πάσω ένα άλλο θέμα. Μιλάνε οι κυβερνώντες για ανάπτυξη, ανάπτυξη, ανάπτυξη. Εσείς όμως λέτε ότι δεν φτάνει αυτή η ανάπτυξη στον εργαζόμενο. Εγώ θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας, αλλά θέλω να μας πείτε, να μας αναλύσετε τη συγκεκριμένη αντίληψη που έχετε.
0: Οικονομία. Πάλι στην οικονομία που είναι το σημαντικότερο. Εξακολουθεί δυστυχώς η οικονομία εδώ και εδώ στον τόπο μας να εξαρτάται από τις εισαγωγές. Άρα αυτή η ανάπτυξη δεν είναι πραγματικά ουσιαστική, γιατί χρειαζόμαστε εμείς σαν λαός να έχουμε αυτάρκεια. Αν δούμε με απλές έτσι, και από μόνοι μας να ελέγξουμε λίγο στο καλάθι μας από το σούπερ μάρκετ που γυρίζουμε στο σπίτι μας, να δούμε πόσα προϊόντα είναι εισαγόμενα, θα είναι αναλυτηρό, θα είναι πολύ λυτηρό το αποτέλεσμα. Άρα τι θέλουμε και το φωνάζουμε αυτό πάρα πολύ συχνά και το πιστεύουμε, είναι βασική μας θέση ότι πρέπει να αυξηθεί η προγενής παραγωγή, να ισχυροποιηθούν οι προμεσές επιχειρήσεις, οι οποίες κρύπτονται, να δοθούν κίνητρα δηλαδή. Δηλαδή δεν αρκεί να μεγαλώνουν, αυτό που λέγαμε και πριν, να μεγαλώνει η οικονομία σε αριθμούς.
1: Έτσι. Γιατί
0: το αποτέλεσμα πρέπει να φτάνει στον εργαζόμενο και στην οικογένεια και κυρίως να δοθεί και η δυνατότητα να αναπτυχθεί η ελληνική περιφέρεια, και αυτό είναι ένα μεγάλο στίχημα, γιατί εάν δεν αναπτυχθεί η ελληνική περιφέρεια, τότε δεν υπάρχει μέλλον.
1: Πολύ σωστά. Και να συμπληρώσω σε αυτά που λέγατε πριν, ότι θυμάμαι εδώ που τα λέγαμε και το κύριο Καλόγερο, κάνουμε εισαγωγές περί τα 85 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο και οι εξαγωγές μας είναι 51 δις. Δηλαδή έχουμε ένα τεράστιο έλλειμμα στο εμπορικό συζύγιο, 34 και τόσα δις. Λοιπόν, να πάμε σε ένα άλλο καυτό θέμα που είναι το στεγαστικό και τα κόκκινα δάνεια, κύριε Μπλάνο. Αφορά πάρα πολύ κόσμο.
0: Και αυτό πάλι παίγει το θέμα με την επιδοματική πολιτική. Δηλαδή δεν μπορείς να δίνεις και γι' αυτό κάποια επιδόματα, τα οποία στην ουσία δεν είναι το πρόβλημα, γιατί το πρόβλημα είναι όταν αυξάνεις τη ζήτηση χωρίς να αυξάνεις την προσφορά των κατοικιών, τότε το επίδομα τι γίνεται, που καταλήγει εύλογα την αύξηση των τιμών.
1: Σωστά.
0: Είναι ένας φαύλος σύγκρος αυτός. Άρα, τι χρειάζεται. Πρέπει παντού, σε όλα τα θέματα, να υπάρχει ένας εθνικός σχεδιασμός. Το κομμάτι αυτό το συγκεκριμένο, ρωτάμε, υπάρχει εθνική στρατηγική και σχέδιο για τη στέγαση. Υπάρχουν τρόποι. Ναι, εμείς δεν υπάρχουν τρόποι. Αξιοποιηθούν και τα ιδιωτικά και τα δημόσια κίνητρα. Να δοθούν κίνητρα, το έχουμε ξαναπεί, για ακροχρόνιες μισθώσεις, να περιοριστεί αντίστροφα και η βραχυχρόνια μίσθωση που έχει γίνει τη μόδα, εκεί που πραγματικά υπάρχουν ανάγκες για μόνιμη κατοικία. Τώρα, άμα μιλούμε και για τα κόκκινα δάνεια που ανέφερε, το φωνάζουμε, γιατί είναι πραγματικά μια μάθηγα, ζητούμε δίκαιους και διαφανείς όρους ρύθμισης. Και οπωσδήποτε κανένας ασυγητή, κανένας πληστηριασμός όσον αφορά πάντα για την πρώτη κατοικία μιλάμε, πρέπει να γίνεται χωρίς προηγούμενη πραγματική και βιώσιμη, από την λέξη βιώσιμη, πρότασή του στον κάθε δανειολήπτη. Δηλαδή το σπίτι, με λίγα λόγια, δεν μπορεί να είναι η εύκολη λία για κάθε φαν, τα οποία σαν τα κοράκια έχουν πέσει και λιμένονται την περιουσία των Ελλήνων.
1: Πάρα πολύ σωστά, κύριε Μπλάνο. Είπατε πιο πριν, αναφέρατε δύο λέξεις, εθνικό σχέδιο, μιλήσατε για το εθνικό σχέδιο στέγασης και στρατηγική, και τώρα μου ήρθε και να κλάψω και να γελάσω, γιατί πού υπάρχει ακριβώς εθνικό σχέδιο σε αυτή τη χώρα, σε αυτή την ευλογημένη χώρα. Και φαίνεται το ότι δεν υπάρχει σχέδιο στο τεράστιο, στο νούμερο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, και είναι το δημογραφικό. Και εσείς γνωρίζετε ότι δίνετε πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα στο δημογραφικό. Και θέλω να μας πείτε τους λόγους.
0: Η Νίκη πραγματικά ως πρόταγμα, ένα από τα σημαντικότερα προτάγματα, είναι το δημογραφικό, ίσως το σημαντικότερο, έτσι, γιατί αφορά το μέλλον τη γέννης μας. Και είμαστε και περήφανοι, γιατί το βάλανε και πολλοί άλλοι αναγκάστηκαν να το βάλουν στην ατζέντα του και να το αναφέρουν.
1: Αναγκάστηκαν όμως, που σημαίνει ότι δεν το πιστεύουν.
0: Εντάξει, γιατί βλέπουν ότι υπάρχει πρόβλημα και δεν θέλουν να πάρουν άλλοι στο πρόβλημα αυτό. Θέλουν και αυτοί δηλαδή να ακούγονται ότι ενδιαφέρονται. Ναι. Πάση περιπτώσει, εμάς μας ενδιαφέρει να υπάρχει, να ευαισθητοποιηθεί έστω και με αυτόν τον τρόπο η πολιτεία και να πάρει μέτρα. Δηλαδή, επιτέλους, δεν υπάρχει αυτή δυστυχώς η. Απλώς πάλι εξαγγελίες αποσπασματικές σε διάφορα μέτρα, τη διάφορα επιδόματα που λέγαμε κλπ. Το δημογραφικό, να το δούμε ξεκάθαρα, είναι το μεγαλύτερο εθνικό ζήτημα για τις επόμενες δεκαετίες. Ξέρουμε πολύ καλά, η Ελλάδα γυρνά. Περιφέρεια αδειάζει. Το βλέπουμε στα χωριά μας. Παντού. Δεν γίνεται το θέμα αυτό το σοβαρό, το δημογραφικό, με ένα ακόμη επίδομα. Πόσα σχολεία κλείνουν συνέχεια κάθε χρόνο?
1: Έτσι, είναι απίστευτος ο αριθμός.
0: Άμα δούμε μόνο τα νούμερα, είναι απίστευτα. Και τώρα διάβασα πάλι πόσα σχολεία ξεκίνησε το νέο σχολικό έτος, πόσα σχολεία κλείνουν.
1: Δυστυχώς.
0: Πώς θα λυθεί αυτό? Σαφώς όχι με επιδόματα. Πρέπει να βρεθεί τρόπος, να δοθούν κίνητρα. Οι νέοι να βρίσκουν δουλειά. Ειδικά το ζευγάρι. Πώς θα κάνει η οικογένεια? Πώς θα στήσουν το σπιτικό του, το νοικοκυριό του, αν δεν δώσει κίνητρα, ιδιαίτερα να αναπτυχθεί, να του δώσει κίνητρα να πάνε στην πατρίδα, την ιδιαίτερη πατρίδα της, ή σε κάποιο άλλο μέρος που θα δοθεί δυνατότητα να ζήσουν αξιοπρεπώς.
1: Έτσι. Και επειδή έχουμε ένα λεπτό ακόμη, κύριε Μπλάνο, να κλείσουμε με ένα ερώτημα που θέλω να σας θέσω και αφορά την αξιοκρατία. Γιατί και εκεί πάσχει, θεωρώ, η Ελλάδα, και αυτό το λένε ιδιαιτέρως όσοι έχουν φύγει στο εξωτερικό, απόδημος ελληνισμός, επειδή εσείς είσαστε και τομεάρχης. Ποια είναι λοιπόν η πρόταση που κάνετε, και να κλείσουμε και γενικά με μια πρόταση σχετικά με την νίκη, το ότι την διαφοροποιεί σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα.
0: Μάλιστα. Εντάχει, θα πούμε όσον αφορά το θέμα της αξιοκρατίας, ένα σημαντικό πάλι πρόβλημα της νίκης που έχει να κάνει με την κομματοκρατία είναι το καρκίνωμα, το εμπόδιο, το φρένο, την ανάπτυξη μιας δίκαιης και σοβαρής πολιτείας. Δηλαδή, μας καλλιέργησαν τις γενιές τις δικές μας και τις προηγούμενες και συνεχίζουν δυστυχώς να υπάρχει αυτή η νοοτροπία. Δηλαδή, να εμπεδώσουμε ότι χρειαζόμαστε σώνει και καλά να υπάρχει ένας κομματικός μεσάζοντας στη ζωή μας για να πάρουμε αυτά που δικαιούμαστε.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, για μια πρόσληψη, για μια μετάθεση, ακόμη και για μια άδεια. Και στο στρατό που ήμουν ως στρατιωτικός, βάζανε μέσω πολιτικούς,
1: τραγικό.
0: Πολιτικούς για να πάρουν μια άδεια. Ή για να προχωρήσει μια υπόθεση, κάποιος ενδιαφέρεται να κάνει τη δουλειά του και πρέπει να τη δολύσει η πολιτεία. Έχει εμπεδωθεί η ανάγκη ότι πρέπει να υπάρχει ο μεσάζοντας. Δηλαδή αυτό είναι το πελατειακό κράτος. Το οποίο, κοιτάξτε, το πελατειακό κράτος δεν είναι μόνο ηθικό πρόβλημα. Είναι και θέμα αναπτυξιακό. Γιατί όπως είπατε προηγουμένως, όταν κάποιος βλέπει ότι υπάρχει αξιοκρατία, στην ουσία η πολιτεία σε διώγνει. Όταν είσαι ειδικά ικανός, νέος, απαγοητεύεται. Και τι θα κάνει, θα φύγει. Πόσους έχουμε σήμερα νέους έξω που είναι αυτό το brain drain που λένε, ακριβώς η φυγή των Ελλήνων σήμερα των νέων επιστημόνων. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς. Άρα τι θέλουμε την κοινωνικά κριτήρια, θέλουμε πραγματική αξιολόγηση, θέλουμε λογοδοσία του κράτους, ένα κράτος που να υπηρετεί πραγματικά τον πολίτη και την κατοίκα, όχι τις μηχανισμές του κομματικού. Αντιβλήσαμε, έλειος πια. Όσον αφορά κλείνοντας, τι διαφοροποιεί τελικά χάσουμε τη νίκη από τα υπόλοιπα κόμματα. Να το φωνάξουμε και μια φορά. Η νίκη δεν έγινε για να πάρει μια θέση στο παλιό πολιτικό σύστημα. Και έγινε, πούμε, από ανθρώπους της κοινωνίας, μέσα από τα σπλάγματα της κοινωνίας. Και τι θέλουμε να αλλάξει, πονάμε αυτόν τον τρόπο. Και θέλουμε να αλλάξει ο τρόπος άσκησης αυτής της πολιτικής.
1: Μακάρι κύριε Μπλάνο. Στο χέρι μας είναι λοιπόν και όλων ημών των πολιτών να αλλάξει αυτή η κατάσταση, να ανοίξουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας και να δούμε ποιοι άνθρωποι εκπροσωπούν και αντιπροσωπεύουν και τι. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
0: Και εγώ χάρηκα ιδιαίτερα. Καλή δύναμη, καλή αρχή της συνδίκτου. Είναι, ο Σεπτέμβριος έχει την ιδιαίτερη σημασία του.
1: Έτσι.
0: Όπως ξεκινάνε και τα σχολεία, αλλά και το πλησιαστικό έτος έχει μια ιδιαίτερη σημασία.
1: Ξεκινάει το Σεπτέμβριο.
0: Έχουμε όλοι, υποτίθεται, πάρει δυνάμεις, φορτώσει λίγο, φορτίσει τις μπαταρίες μας και με νέες δυνάμεις να μην το βάζουμε κάτω. Αυτό είναι και το μήνυμα. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, να πιστεύουμε στο έθνος, να ξεφύγουμε από το εγώ και να πάμε στο εμείς και έχει ο Θεός.
1: Έτσι, όπως έλεγε ο Μακρυγιάννης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπλάνο. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια.

0: Plus 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
3: Μπάζα.
1: Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
7: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

0: Και μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα επιστρέφουμε εδώ στην πρωινή παρέμβαση και στον Flash 99 και 4. Είναι εδώ στο μικρόφωνο ο Γιάννης Καραβίδας και στην χοληψία ο Χρήστος Νάκος. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως σας είχαμε πει, είναι η κυρία Ιωάννα Στεργίου, επικεφαλής θεματικής ομάδας πολιτισμού του κινήματος της Νίκης. Κυρία Στεργίου, καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα σας. Καλή μας αρχή λοιπόν, Σεπτέμβρης. Ξεκινάνε όλα, εκκλησιαστικό έτος, σχολικό έτος.
0: Όλα μαζί λοιπόν.
1: Όλα μαζί.
0: Ναι, ξεκινάνε και οι υποσχέσεις, έρχεται τώρα τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Εδώ αυτά λέγαμε και πριν με τον κύριο Μπλάνο. Τα προβλήματα που συνήθως εδώ απασχολούν τους κυβερνώντες κατά τις εξαγγελίες τους και όχι μόνο, είναι η ακρίβεια, τέλος πάντων τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητα του ο κόσμος. Και θα ήθελα να μας πείτε, κυρία Στεργίου, ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς σχετικά με το συγκεκριμένο το θέμα και της ακρίβειας και της δύσκολης καθημερινότητας της οικονομικής που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι Έλληνες, η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων, σε σχέση και με αυτά που περιμένετε να ακούσετε από τον Πρωθυπουργό?
1: Βεβαίως. Θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι μάλλον ζουν σε ένα παράλληλο σύμπαν και δεν αντιλαμβάνονται ότι πρόκειται να αντιληφθούν τις πραγματικές ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει μια ελληνική οικογένεια στην καθημερινότητά της. Από τον Ιούλιο μας είχαν εξαγγείλει ότι θα κάνουν μειώσεις τιμών το Σεπτέμβριο. Και υποτίθεται ότι έγιναν σε περίπου 1.700 προϊόντα μειώσεις τιμών και μάλιστα ο κύριος Θεωρικάκος το παρουσίασε ως τεράστια επιτυχία της κυβέρνησης. Πραγματικά μας έχει λύσει τα χέρια, δηλαδή αισθανόμαστε πιο πλούσιοι από ποτέ.
0: Ναι, ισχύει αυτό, πραγματικά.
1: Είναι ένας συνταγμός λοιπόν σε μια χώρα η οποία βρίσκεται στην τελευταία θέση σε αγοραστική δύναμη με βάση τα στοιχεία της Eurostat. Δεν είναι δική μου υπόθεση.
0: Μας πέρασε και η Βουλγαρία.
1: Μας πέρασε βέβαια. Φυσικά. Είμαστε κάτω και από τη Βουλγαρία. Και έρχονται λοιπόν τώρα, μετά από 2 μήνες, και δεν μπορούσαν να το κάνουν όταν το εξαγγείλανε ότι θα γίνει. Το κάνανε λοιπόν με ένα τέτοιο χρονικό παράθυρο. Όμως διαβάζουμε δημοσιεύματα τα οποία λένε το εξής, και όχι μόνο δημοσιεύματα, και άνθρωποι που το κατήγγυλαν και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απλοί καταναλωτές, αλλά και εκπρόσωποι που το κατήγγυλαν επίσημα. Τα περισσότερα προϊόντα εξακολουθούν να πωλούνται περισσότερα από ό,τι τον Ιούλιο ή τις αρχές Αυγούστου. Γιατί? Γιατί προηγήθηκε μεγάλη αύξηση τιμής όταν μας υποσχέθηκαν ότι το Σεπτέμβριο θα κάνουν τη μείωση των τιμών. Και οπότε ανακοινώνεται μείωση πάνω στη νέα υψηλότερη τιμή. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις, διάβασα προσφάτως, στις οποίες η σημερινή μειωμένη τιμή παραμένει 20% και 25% υψηλότερα από τον Ιούλιο. Γιατί πολύ απλά μπορεί να αυξήθηκε 40%, να μειώθηκε τώρα 10% και να τον πληρώνουμε και πάλι κατά 30%.
0: Το κλασικό, το κόλπο που βλέπουμε και στις εκπτώσεις από κάποιους επιτίδιους, όχι από όλους, προς Θεού, έτσι, το κάνουν τώρα και εδώ, το εφαρμόζουν και εδώ.
1: Και στο Black Friday, ας πούμε, το γνωστό.
0: Και στο, ναι, το Black Friday και λοιπά. Ναι, και θυμάμαι τώρα εδώ που τα λέγαμε από αυτή την εκπομπή, πριν κατά καλό καιρό ήταν που θα έκανε συνάντηση τότε ο Πρωθυπουργός και τα κυβερνητικά στελέχη με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ και όχι μόνο, για να κάνουν συμφωνία κυρίων, λέει, για τη μείωση των τιμών για 3-4 μήνες. Και το ερώτημα είναι το εξής. Τις τιμές μειώνεις με συμφωνίες κυρίων? Και το δεύτερο ερώτημα, δεν έχεις ελεγκτικούς μηχανισμούς? Και το δεύτερο ερώτημα είναι, για ποιο λόγο για 3-4 μήνες μόνο?
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή μετά τι θα γίνει? Θα πιάσουμε τον Τζόκερ όλοι, ας πούμε, και θα είμαστε άνετοι, δεν θα μας ενδιαφέρει ακριβώς.
1: Θα μας δώσουν από το καλάθι τη ζέστα τα 10 ευρώ που λέει επιταγή, κάτι τέτοιο ακούστηκε. Οπότε θα είμαστε δάπλουτοι και δεν θα χρειαστεί περαιτέρω μείωση. Θα ζούμε στη γη της επαγγελίας.
0: Μάλιστα.
1: Θα ρέει άφθονα μέλι και γάλα, οπότε δεν θα χρειάζεται να κάνει κάτι περαιτέρω και θα ευγνωμονούμε το μεγάλο ηγέτη.
0: Θα σας πω πάντως πού να αγοράσετε ράβδους χρυσού, αν θέλετε να, έτσι, να κάνετε, να μην ψάχνεστε. Πού ακριβώς θα επενδύσετε αυτά τα χρήματα, τον Πακτολό?
1: Ναι, θα το χρειαστώ και εγώ και πολλοί συμπολίτες. Έχει όμως μια άλλη ενδιαφέρουσα οπτική το ζήτημα. οι αυξημένες λιανικές τιμές δεν σημαίνει υψηλότερο ΦΠΑ ανά μονάδα προϊόντος για το δημόσιο.
0: Πολύ σωστά.
1: Άρα λοιπόν δεν σημαίνει ότι το κράτος που δηλώνει πως φορολογεί την ακρίβεια, οι τελικές τιμές μένουν υψηλές και εισπράττει υψηλότερο φόρο ένα προϊόν.
0: Πάρα πολύ σωστά. Αυτό κάνει. Αυτό κάνει το κράτος.
1: Πού πηγαίνει αυτό, αυτή η εισπράξη.
0: Και γι' αυτό έχουν εκτιναχθεί τα ποσά που λαμβάνει το κράτος, που εισπράττει το κράτος από τον φόρο προς τις θέμενες αξίες, από το ΦΠΑ, κατά 2, 2,5, 3 φορές έβλεπα ένα στατιστικό τα τελευταία χρόνια.
1: Ακριβώς αυτό. Εάν θέλει να μας βοηθήσει, γιατί δεν μειώνει το ΦΠΑ, που είναι ένα μέτρο που έχουμε εξαγγείλει και εμείς ως νίκη. Και πέραν τούτου, εφόσον υπάρχουν αυτές οι καταγγελίες, οι οποίες είναι δημοσιευμένες, και μάλιστα μια συγκεκριμένη μιλάει για μια πολύ μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, που έκανε τις περισσότερες ανατιμήσεις πριν μπουν σε εφαρμογή μειώσεις. Η κυβέρνηση, εάν θέλει, γιατί η βασική αρχή καταπολέμησης της ακρίβειας είναι η διαφάνεια και ο έλεγχος, οφείλει να δώσει στη δημοσιότητα όλους τους τιμοκαταλόγους από τον Ιούλιο μέχρι και 30 Αυγούστου για να δούμε ποιος αύξησε, τι ποσό αύξησε το κάθε προϊόν, πότε το αύξησε και μετά ακριβώς τι μείωσε. Αλλιώς δεν μιλάμε ούτε για καταπολέμηση της ακρίβειας, ούτε για διαφάνεια, αλλά για μια συμφωνία κυρίων που τελικά την πληρώνουμε πάλι εμείς. Βοηθούν, υποτίθεται, οι επιχειρηματίες στην κυβέρνηση να βγει ως προπρόσωποι επικοινωνιακά, όχι ουσιαστικά.
0: Ναι, και ουσιαστικά εγώ λέω με το φτωχό μου το μυαλό ότι σε αυτή τη συμφωνία των κύριων είναι εντάξει, ρίξτε λίγο τις τιμές να αλλάξουμε λίγο, που δεν πέφτουν κιόλας οι τιμές, να αλλάξουμε λίγο το κλίμα και πάλι εδώ είμαστε εμείς μετά, αν ξαναβγούμε, να σας αφήσουμε ασίδωτους και ελεύθερους να ρουφάτε το αίμα του κόσμου. Για να το εκμεταλλευτούμε
1: κι εμείς. Έχουμε κάνει μεγάλη επιτυχία, βέβαια.
0: Έτσι, εξαιρετικά.
1: 7 χρόνια τώρα.
0: Και είχαμε κυρία Στεργίου τώρα και τον κύριο Τσίπρα. Βγήκε από το κόμμα. Από το κόμμα με ωμέγα εννοώ, ο κύριος Τσίπρας, που ήταν τόσο καιρό. Και κάνει και εξαγγελίες για οικονομικές προτάσεις. Μάλιστα εδώ διαβάζουμε σε πρωτοσέλιδα τολμηρές προτάσεις Τσίπρα για τη διακυβέρνηση της χώρας. Και διαρωτάται κανείς, τουλάχιστον εγώ διαρωτώ με, πού ήταν ο κύριος Τσίπρας, μήπως πέρασε από πρωθυπουργός, μήπως έχει δώσει έτσι τα διαπιστευτήριά του τότε και όλοι θυμόμαστε τι ακριβώς έκανε.
1: Φυσικά. Θα ξεκινήσω ακριβώς από αυτό το οποίο είπατε εσείς. Ο κύριος Τσίπρας διετέλεσε πρωθυπουργός 15-19. Εκείνη την περίοδο λοιπόν που ήταν στο τιμόνι της χώρας, είχαμε περίπου 41.000 λιγότερες, μάλλον 41.000 θανάτους και 8.000 λιγότερες γεννήσεις. Δηλαδή μιλάμε για φυσικό έλλειμμα κοντά στις 50.000, αν θυμούμε καλά. Σημαίνει ότι είχε αρχίσει το δημογραφικό να φαίνεται και να φαίνεται έντονα. Η κρίση βέβαια είχε ξεκίνησει λίγο νωρίτερα, αλλά τότε επί δικής του πρωθυπουργίας ήταν αρκετά έντονο. Και τι έκανε ο κύριος Τσίπρας? Αντί να ενισχύσει την πολύτεκνη και την τρίτεκνη οικογένεια και γενικότερα την οικογένεια, αλλά αναφέρομαι συγκεκριμένα σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι στηρίζουν τη χώρα και την κρατούν κυριολεκτικά με νύχια και με δόντια για να μην καταρρεύσει, κατήργησε το ξεχωριστό επίδομα, ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων και το ενσωμάτωσε σε ένα νέο ενιαίο επίδομα παιδιού. Δηλαδή, πολιτικά τι σημαίνει αυτό? Από εκεί που είχαμε ειδική αναγνώριση της πολυτεκνίας, που ακόμη και σε συμβολικό επίπεδο ήταν σημαντικό, πέρασαμε στη λογική της κοινωνικής πρόνοιας ανάλογα με το εισόδημα. Δηλαδή, το 2018 είχαμε την υψηλότερη φορολογία σε οικογένειες. Η φορολογική ελάφρυνση λόγω παιδιών ήταν πάρα πολύ μικρή. Για παράδειγμα, αν κάποιος είχε εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ χωρίς παιδιά, είχε μια έκπτωση φόρου γύρω στις 2.000 ευρώ. Με παιδιά, όσα παιδιά και αν είχε, είχε 2.100 ευρώ φορολογική ελάφρυνση. Άρα,
0: τεράστια βοήθεια.
1: Τεράστια βοήθεια, πραγματικά. Οπότε ανακαλύπτει σήμερα ο κύριος Τσίπρας τη φορολογική στήριξη της οικογένειας. Ποιας οικογένειας? Αυτή που εξόντωσε. Όταν λοιπόν κυβέρνησε και οι γεννήσεις ήταν σε πτώση, το φυσικό έλλειμμα έφτανε τις 50.000 κοντά, και οι οικογένειες με παιδιά ζούσαν σε ένα από τα βαρύτερα φορολογικά περιβάλλοντα του ΩΣΑ, έρχεται να μας, αυτή τη στιγμή να μας σώσει. Από τι? από το περιβάλλον που δημιούργησε ο ίδιος.
0: Πολύ σωστά. Και να θυμηθούμε και τι ψήφισε, τα μνημόνια και αυτός και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ κλπ.
1: Φυσικά. Οπότε τώρα έρχεται στη Θεσσαλονίκη ανέξοδα και λες και δεν υπήρξε το προηγούμενο πρόσωπό του. Βέβαια έχει κάνει rebranding, μην το ξεχνάμε αυτό. Και, και τι υποσχέθηκε. Χαμηλότερο ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Αυτό το λέμε και εμείς. Αλλά εμείς έχουμε άλλη βάση και θα εξηγήσω τι εννοώ. Αυξήσεις μισθών, κατώτατο μισθό στα 1000 ευρώ, στήριξη οικογενειών με παιδιά, προσλήψεις εκπαιδευτικών, αύξηση του μισθού των εκπαιδευτικών κτλ. Κτλ. Και μάλιστα μας είπε και για την λεγόμενη πατριωτική εισφορά, ένα νέο φόρο, όπου αυτοί οι οποίοι έχουν πάρα πολλά χρήματα, έχουν μεγάλη περιουσία, που, θα πούμε και το εξής, αυτοί που έχουν πολύ μεγάλη περιουσία συνήθως την έχουν έξω την περιουσία.
0: Πολύ σωστά.
1: Θα πάρει το 1% λέει από αυτούς που έχουν μεγάλη... Θα φορολογήσει το κεφάλαιο λοιπόν ο κύριος Τσίπρας. Κάτι το οποίο δεν το έκανε τόσο κυβερνούσε, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Δεν είχε προλάβει τότε. Θα έρθει τώρα μετά από 10 χρόνια να το κάνει.
1: Ακριβώς. Θα ήθελαμε και εμείς. Μιλούμε για στήριξη της οικογένειας, για αξιοπρεπείς μισθούς, για φθηνότερη ενέργεια, για ενίσχυση της παιδείας, ουσιαστική ενίσχυση της παιδείας και ποιοτικά και ποσοτικά και μισθολογικά. Και ανακούφιση της μικρομεσαίας επιχείρησης. Όμως η διαφορά μας είναι η εξής. Με ποιον τρόπο θα γίνει αυτό και ποια Ελλάδα θέλουμε να χτίσουμε. Ο Τσίπρας βλέπει το κράτος σαν ένα μηχανισμό που μαζεύει χρήματα και μετά τα ξαναμοιράζει. Περισσότερες ενισχύσεις, περισσότερες ρυθμίσεις, νέα ταμεία, νέοι φόροι, διαφορετική κρατική παρέμβαση και το καθεξής. Εμείς λέμε ότι αυτό δεν γίνεται να αρκεί. Δεν μπορεί να αρκεί. Είναι μια συνταγή δοκιμασμένη στο παρελθόν, η οποία έδειξε είτε πολιτική αδυναμία να εφαρμοστεί, είτε ρεαλιστική αδυναμία. Όπως και να έχει, απαντούμε με το εξής. Αν ο αγρότης δεν μπορεί να παράγει, αν η μικρή επιχείρηση κλείνει, αν η βιομηχανία φεύγει σε άλλες χώρες δίπλα, αν τα χωριά αδειάζουν, αν οι νέοι εγκαταλείπουν τη χώρα τρέχοντας γιατί δεν μπορούν να ζήσουν εδώ, στο τέλος το κράτος τι θα κάνει. Θα μοιράζει επιδόματα σε μια οικονομία που μικραίνει και σε ένα πληθυσμό που φθήνει. Εμείς θέλουμε μια Ελλάδα να παράγει μέσα στην ίδια τη χώρα και να παράγει πράγματα τα οποία θα την οδηγήσουν στην αυτάρκειά της και στην αυτονομία της. Τρόφιμα, ενέργεια, φάρμακα, αμυντικό υλικό, τεχνολογικό, μεταποιημένα προϊόντα. Δηλαδή θέλουμε ο πλούτος να δημιουργείται εδώ και έπειτα να μοιράζεται δικαιότερα. Και όπως σας είπα, υπάρχει μια διαφορά στο θέμα της οικογένειας. Τι λέει ο Τσίπρας με τα μέτρα που εξαγγέλει, τι καταλαβαίνουμε. Ότι την αντιμετωπίζει μέσα από φορολογικές ελαφρύνσεις και κοινωνικές παροχές. Εμείς όμως θεωρούμε το δημογραφικό κεντρικό εθνικό ζήτημα πρωτίστως και οικονομικό δευτερευόντως. Αλλά και τα δύο μαζί. Αν σε 20 χρόνια δεν θα έχουμε νέους ανθρώπους να εργάζονται και θα έχουμε μόνο συνταξιούχους, αν θα έχουμε ερημωμένα χωριά, πέρασα στην Φωκίδα, γιατί εκεί διορίστηκα, και περνώντας έβλεπα έρημη γη. Πληθυσμό δεν ήταν πουθενά. Ελάχιστα χωριά, ελάχιστοι οικισμοί, πολύ μικρές πόλεις, μια φτύνουσα πορεία σε έναν ολόκληρο νομό, σχολεία με μετρημένα παιδάκια στα δάχτυλα του ενός χεριού. Αν λοιπόν η πολιτική για την οικογένεια δεν συνδεθεί με σπίτι, σταθερή εργασία, σχολείο, υγεία, περιφερειακή αναγέννηση που πρωτοφωνάζουμε, τότε δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ανακάμψει αυτός ο τόπος. Και αυτό το οποίο ο Τσίπρας ονόμασε πατριωτική εισφορά, ένα φόρο στην πολύ μεγάλη περιουσία, εμείς απαντάμε ως εξής. Ο οικονομικός πατριωτισμός για μας είναι πολύ περισσότερος από ένα φόρο. Είναι να επενδύονται ελληνικά κεφάλαια στην Ελλάδα, να προστατεύεται η ελληνική γη η οποία έχει ξεπουληθεί με τις Golden Visa και με εκτάσεις γης που αγοράζουν Τούρκοι, Ισραηλινοί, οποιοδήποτε εν πάση περιπτώσει, να διατηρούμε τον έλεγχο σε κρίσιμες υποδομές και να μην τις δίνουμε, να στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και να ξαναχτίσουμε την ελληνική μας βιομηχανία. Έτσι όπως μπορούμε και πρέπει, γιατί πατριωτισμός σημαίνει η χώρα να μπορεί να στέκεται στα δικά της πόδια.
0: Εξαιρετική ανάλυση μπορώ να πω. Δεν, πραγματικά σε κάθε λέξη που είπατε κυρία Στεργίου την προσυπογράφω και συμφωνώ 1000% με όλα αυτά που είπατε. και μιλήσατε και για το δημογραφικό. Είναι μαθηματικός βέβαια ότι οδηγούμαστε στον αφανισμό, εάν δεν αλλάξουν άρδιν τα πράγματα. Και γνωρίζουμε όλοι ότι η Νίκη το έχει σαν προμετωπίδα στο πρόγραμμά της, την αντιμετώπιση και την επίλυση του δημογραφικού. Το έλεγε από την αρχή.
1: Από την αρχή. Και δεν είναι ότι είναι μια σημαία μας την οποία τη λέμε ρητορικά. Είναι κάτι με το οποίο έχει ασχοληθεί ολόκληρη η θεματική ομάδα της Περιφερειακής Αναγέννησης. Ο κύριος Καμπισιούλης είναι στο τιμόνι, είναι ένας πολύ έμπειρος άνθρωπος, πολυγραφότατος, που έχει αφιερώσει πολλά έτη στη συγγραφή κειμένων βιβλίων, στον δημοσιολόγο, μιλώντας και προειδοποιώντας γι' αυτό. Και μάλιστα ο πρόεδρός μας, ο κύριος Νατσιός, τον έχει ως το δεξί του χέρι για να το συμβουλεύει για αυτήν την κατάσταση. Είμαστε η μοναδική κοινοβουλευτική φωνή που έφερε επανειλημμένως στη Βουλή ερωτήσεις, αναφορές και αιτήματα για στήριξη της οικογένειας, στήριξη από το πρώτο παιδί, μιλάμε για στήριξη από το πρώτο παιδί, δεν έχει αφήσει καμία να πέσει κάτω η παραμικρή στραβοτιμονία που έχει κάνει η κυβέρνηση εναντίον της οικογένειας. Και έχουμε καταθέσει προτάσεις. Επί της ουσίας είμαστε εκεί για να ανθίσει η χώρα, για να ανθίσει η πατρίδα μας. Με μια οικογένεια αξιοπρεπή. Όχι με διαφημιστικά πυροτεχνήματα τα οποία θα σβήσουν.
0: Έτσι, και το κατά πόσο πιστεύουν αυτά οι άνθρωποι της Νίκης φαίνεται από το ότι η συντριπτική πλειοψηφία τους είναι πολύτεκνη και μάλιστα υπερπολύτεκνη θα λέγαμε.
1: Ακριβώς.
0: Με πάρα πολλά παιδιά, 7, 8, 10, ας μην αναφέρουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις.
1: Ναι, είμαστε περήφανοι για αυτούς.
0: Πραγματικά. Και είχαμε, κυρία Στεργίου, και ένα παράδειγμα στα Φουρνά Ευρυτανίας, εκείνο το χωριό που, αν θυμόσαστε κι εσείς, πριν από 2 χρόνια νομίζω είχε κατασταθεί μια οικογένεια εκεί μετά την πρόσκληση που είχε γίνει σε μια προσπάθεια για να υπάρξει μια αναζωγόνηση της υπαίθρου.
1: Ακριβώς.
0: Όμως βλέπουμε ότι αυτό το εγχείρημα εκεί πέρα δεν έπιασε τόπο.
1: Είναι λογικό, πέρα από τις όποιες προσωπικές διαφωνίες που μπορεί να είχαν με τους κατοίκους της περιοχής, το οποίο είναι σύνηθες όταν κάποιος θεωρείται ξένος εντός εισαγωγικών και εισβάλλει σε ένα τόπο που έχει μάθει να είναι απομονωμένος και γνωρίζει από την ώρα που γεννιέται το κάθε μέλος και έρχεται κάποιος άλλος. Θα υπάρξει, λογικό είναι ότι θα υπάρξει μια οποιαδήποτε σύγκρουση. Το θέμα είναι ότι το κράτος άφησε την ύπαρξη αυτής της οικογένειας στον τόπο, στις διαπροσωπικές σχέσεις, να είναι έρμα διαπροσωπικών σχέσεων και εθελοντισμού. Αυτό δεν είναι κρατική βοήθεια, δεν είναι κρατική πρόνοια, δεν είναι πολιτική η οποία επενδύει στην επαρχία. Πρέπει να υπάρξει διαφορετική πολιτική για τα ορεινά μέρη. Οι άνθρωποι αυτοί πήγαν σε ένα χωριό με 6 παιδιά, σε ένα πολύ ορεινό χωριό, όπου αυτό τι σημαίνει, ότι είναι μακριά από τα αστικά κέντρα για να τροφοδοτηθούν. Έχουν πολύ αυξημένο κόστος ενέργειας, γιατί οι χειμώνες είναι πολύ βαρύς εκεί πάνω.
0: Σωστά.
1: Δεν έχουν δρομολόγια συγκοινωνίας συχνά, γιατί είναι λίγος ο πληθυσμός. Το κράτος δεν επενδύει, γιατί φοβάται τη χασούρα, φοβάται μη χάσει, οπότε τους αποκόπτει. Όλα αυτά λοιπόν, όταν δεν γίνονται με ένα κρατικό σχεδιασμό και γίνονται μόνο διαφημίσεις, και μάλιστα έτσι καρπώνεται ο ίδιος ο πρωθυπουργός που πήγε να τους συναντήσει και να τους συγχαρεί, και εδώ επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά το πόσο γκαντέμιση είναι, μετά από λίγο καιρό οι άνθρωποι μάζεψαν τα μπογαλάκια τους και έφυγαν. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να σταθούν. Χρειάζεται η γενική στρατηγική και ειδική στρατηγική για τις ορεινές περιοχές. Δεν είναι ίδιο ένα ερημωμένο χωριό το οποίο απέχει 20 λεπτά από το αστικό κέντρο με ένα ορεινό χωριό το οποίο απέχει μια μισή ώρα. Αυτά είναι απλή λογική. Αλλά δεν τους ενδιαφέρει. Δεν είναι η απλή λογική, νομίζω, που τους λείπει, γιατί αυτοί πολύ καλά την έχουν όταν πρόκειται να κάνουν απευθείας αναθέσεις, να καλύψουν σκάνδαλα από ΚΕΠΕ και διαφόρων άλλων.
0: Είδαμε κύριε Σταλγιού και τι συνέβη και με το Ταμείο Ανάκαμψης. Φαγώθηκαν κοντά στα 35 δισεκατομμύρια και το λέω φαγώθηκαν γιατί τα περισσότερα από αυτά, συντριπτική πλειοψηφία, πήγε σε ημετέρους με απευθείας αναθέσεις ή με διαγωνισμούς με ένα άτομο.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Μια τεράστια ευκαιρία λοιπόν χάθηκε. Και από την άλλη βλέπουμε και μάλιστα είδαμε με έκπληξη, όσοι δεν το είδατε, δείτε το για να σας πέσει το σαγόνι, τον κύριο Πορτοσάλτε να μιλάει για τα δύο φύλλα σε μια κυβέρνηση η οποία φαίνεται να είναι χαμελέοντας, έτσι, εξυπηρετεί, συνεχίζει να υπηρετεί μάλλον την woke agenda και αυτό Βέβαια. Φαίνεται και από τα βιβλία και από την άλλη πάει να παρουσιάσει ένα συντηρητικό προφίλ σε μια έσχατη προσπάθεια ίσως να μαντρώσει, να εγκλωβίσει κάποιους οι οποίοι τέλος πάντων δεν ανέχονται αυτή την κοροϊδία και τον εμπεγμό.
1: Είναι τόσο υποκριτές και τόσο, αν κάποιος τους παρατηρήσει με ένα ερευνητικό μάτι, θα δει ότι πρόκειται για μια φεδρή κυβέρνηση, η οποία δεν έχει καμία σταθερά. Όταν ανέλαβε την εξουσία, βγήκανε το 19, βγήκανε με παντιέρες, φωνάζοντας για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και τι θα τα παλέψουν.
0: Βέβαια, το θυμόμαστε όλοι.
1: Βεβαίως. Και μάλιστα το 21 συγκρότησαν εθνική στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ, στην οποία μιλούσε ρητά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για ταυτότητα, για έκφραση και χαρακτηριστικά φύλου. Και μας έλεγαν ότι τα φύλλα είναι 5.000, δεν ξέρω πόσα ήταν. Όταν είδα, μάλιστα το 23, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός παρουσίασε ως μέγιστο επίτευγμα της κυβέρνησης το ότι η Ελλάδα είχε σημειώσει μία από τις μεγαλύτερες πρόοδες στην Ευρώπη για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ. Και μάλιστα ανέφερε ειδικά προγράμματα απασχόλησης για τρανς άτομα, συνολική εθνική στρατηγική, ενημέρωση, ευαισθησία από τον υπηαγωγείο, αν θυμάστε, που διάβαζαν παραμύθια στα παιδιά τρανς άτομα, τα οποία είχαν και ένα αμφίβολο ιστορικό, εν πάση περιπτώσει. Και το 24 η ίδια η κυβέρνηση μας έφερε το νόμο 5089 για το γάμο των ομοφυλοφίλων και την υιοθεσία. Και μάλιστα την παρενθεσία, δηλαδή την εμπορία του γυναικείου σώματος προκειμένου να παράγει παιδιά για να τα δίνει μετά σε ομόφυλα ζευγάρια. Και η κυβέρνηση μας είπε ότι αυτός ο νόμος είναι η υλοποίηση της δικής μας δέσμευσης για δικαιώματα, για ισότητα. Έτσι την νοούν την ισότητα, έτσι. Δεν την νοούν μια οικογένεια να μπορεί να ζήσει ίσα με μια άλλη, να μπορεί να έχει στο τραπέζι της να έχει το δικαίωμα να πορεύεται και να μην καταντά στην παινία. Όχι, αυτό δεν είναι ισότητα για αυτούς. Ο φτωχός δεν υπάρχει. Ο εργαζόμενος, ο χαμηλά αμοιβόμενος δεν υπάρχει. Μόνο αυτά τα δικαιώματα υπάρχουν, γιατί δεν στοιχίζουν. Λοιπόν, και σήμερα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας επιχειρούν να εμφανίσουν το κόμμα ως μια δύναμη επιστροφής που στις πατρογονικές μας αξίες. Και μας μιλάνε για δύο φύλλα και μάλιστα μετά τον Τραμπ ο ίδιος ο Μητσοτάκης πάλι είπε ότι είναι δύο τα φύλλα, ενώ είχε ξεχάσει ποιοι πήγαιναν στα Gay Pride, ο Πατέλης και ο Γιατρομανολάκης και φωτογραφίζονταν και περνούσαν από τα περίπτερα και ένιωθαν περήφανοι και μιλούσαν για την παρέλαση περηφάνεια.
0: Και φέτος, μια χρονιά πριν τις εκλογές, εξαφανίστηκαν όλοι από τα Pride.
1: Εξαφανίστηκαν προφανώς. Αλλά οι υπόγειοι όμως δουλεύουν πάρα πολύ καλά. Έχουμε μιλήσει και για το πολλαπλό βιβλίο που μιλάει για τις οικογένειες με άτομα του ίδιου φύλου, για την παρενθεσία, δηλαδή την απόκτηση παιδιού μέσω παρένθετης μητρότητας. Και το παρουσιάζουν ισότιμο. Και μάλιστα γράφει, καμία οικογένεια δεν είναι λιγότερο σημαντική από κάποια άλλη.
0: Έτσι.
1: Έχουν φυσικοποιήσει λοιπόν με πλάγιο τρόπο που σε παιδικές ψυχές του δημοτικού. Επίσης, ακόμη και η πρόσφατη υπόθεση του ΕΟΠΗ έχει πολύ μεγάλη σημασία. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του οργανισμού, προκειμένου να αποσταλούν φάρμακα υψηλού κόστος, εμφανίζονται τρεις επιλογές φύλου.
0: Βέβαια.
1: Και μετά το γύρισαν και είπαν, ήταν λάθος.
0: Ευθύνεται
1: η ανάδοχος εταιρεία.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δικό μας πρόβλημα αυτό. Δεν ευθυνόμαστε εμείς.
0: Λοιπόν, κυρία Στεργίου, επειδή έχουμε ένα λεπτό πριν κλείσουμε, αν θέλετε, πείτε μας και δύο λόγια για το νέο σχολικό έτος. Είσαστε κι εσείς, υπηρετείτε.
1: Υπηρετώ ως ένα διόριστη, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί ξεκινάω με μισθό λιγότερο από 800 ευρώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα του εκπαιδευτικού. Να προσπαθήσει να τα βγάλει πέρα με ένα μισθό της πείνας, με ενίκια και λογαριασμούς οι οποίοι βρίσκονται τόσο υψηλά που πραγματικά μας πιάνει κατάθλιψη και να πρέπει να μαζέψουμε δυνάμεις για να μορφώσουμε τα παιδιά, να τους δώσουμε ένα αξιακό περιβάλλον το οποίο πρέπει να υπάρχει σε κάθε σχολείο παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να το διαλύσει. Θεωρώ ότι είμαστε ένας εξαιρετικά δικημένος κλάδος και ποιος δεν είναι στην Ελλάδα, αλλά μου φαίνεται ότι είναι εντελώς εντεταλμένη αυτή η κίνηση που γίνεται να εξουθενώσουν τον εκπαιδευτικό ώστε να μην έχει καμία δύναμη να μπορέσει να προσφέρει αυτό που προσέφερε τόσα χρόνια σε αυτόν τον τόπο, γιατί πάντα ένας μαθητής θυμάται τι δάσκαλο είχε, τι καθηγητή είχε και τι πήρε. Τώρα τι θα θυμάται, μια φιγούρα η οποία παλεύει να επιβιώσει? Και φυσικά τα σχολεία ξεκινούν με αμέτρητα κενά, παρά τις εξαγγελίες της κυρίας Ζαχαράκη ότι 11 Σεπτεμβρίου στο πρώτο κουδούνι θα είναι όλοι εκεί, πηγή. 5.000 κενά στα δημοτικά, 8.000 κενά ειδικής αγωγής στα δημοτικά. Τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους.
0: Εξαιρετικά. Θα είμαστε εδώ, κυρία Στεριού, να τα ξαναπούμε. Βεβαίως. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Στη διάθεσή σας και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα και καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Και με την κυρία Ιωάννα Στεργίου, επικεφαλής της θεματικής ομάδας πολιτισμού του κινήματος Νίκης, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Άλλη μια πρωινή παρέμβαση έφτασε στο τέλος. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στον Flash 99 και 4. Από μένα το Γιάννη Καραβίδα και το Χριστονάκο που ήταν πάντα αργός εδώ στην ηχοληψία. Καλημέρα και καλή συνέχεια.

0: Plus 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
1: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
2: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε εδώ στον αέρα του Flash, στους 99 και 4. Είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος, απέναντί μου ο Γιάννης Καβγιανίδης.
1: Καλημέρα και από μένα. Εδώ σήμερα, 5η, 3 Σεπτέμβρη 3 του Σεπτέμβρη, 2026.
0: Που λέγεται το τραγούδι του Σεπτέμβρη θα σε βρω κτλ.
1: Έτσι, έτσι.
0: Είναι η μέρα, πώς να τη, ιστορική για το...
1: Ημέρα μνήμης.
0: Είπα να μην το πω γιατί μπορεί να...
1: Το ημέρα μνήμης είναι μια...
0: Δεν θέλω να παρεξηγηθεί κανείς.
1: Όχι, είναι ημέρα μνήμης, είναι ουδέτερο. Δεν είναι ούτε θετικό, ούτε αρνητικό. Καθένας βάζει το πρόσημο που θέλει ο ίδιος.
0: Την πινελιά του.
1: Έτσι, ναι. Θέλει ένα αρνητικό πρόσημο να βάλει μπροστά, θέλει ένα θετικό.
0: Καλά, έτσι. Βέβαια. Θέλει να βάλει ένα πράσινο ήλιο, τον βάζει. Δεν θέλει, δεν τον βάζει. Λοιπόν.
1: Ακριβώς, και είδα τώρα είχε και ένα ωραίο αφιέρωμα στο πρώτο θέμα που είχε και έτσι.
0: Και πράσινο ήλιο.
1: Έχει και λέξεις τώρα. Όταν το Πασόκ ήταν mainstream, μόδα και εξουσία. Αναμνήσεις από τα ωραία μάλιστα. Χρόνια. Η ατάκα που έχει
0: μείνει. Η γνωστή ατάκα που έχει κυριαρχήσει στον χώρο του social media τώρα.
1: Έχει γίνει viral.
0: Ναι, σωστά. Και έχουν μια ωραία φωτογραφία με τις σημαίες εκεί της εποχής. Εντάξει, ήταν τότε άλλα.

0: κατά τη γνώμη μου, ήταν άλλες οι εποχές. Άλλος ο τρόπος της επικοινωνίας, της μετάδοσης των μηνυμάτων και υπήρχε άλλη, ήταν κάτι διαφορετικό νομίζω, γι' αυτό και σήμερα συζητάμε και ψάχνουμε τους ηγέτες κτλ. Ο Τραμπ δεν είναι ηγέτης αυτής της εποχής, ας πούμε. Εγώ δεν σου λέω αν τον υπερασπίζεται κάποιος ή τον υποστηρίζει ή όχι. Λέω απλά για την αποφασιστικότητά του, την όποια, γιατί βλέποντας ότι μία μπρος μία πίσω, ναι μεν, αλλά από τον τρόπο που το χειρίζεται. Δεν είναι αυτής της φιλοσοφίας, να το πω.
1: Τα παίρνει όλα πάνω του, κάνει πράγματα που
0: ακριβώς
1: δεν πίστευες ποτέ ότι θα γίνουν. Οπότε,
0: μα τώρα χθες είδα ένα βίντεο που του έδωσε ένα χαρτάκι ο Ρούμπιο και το είπε εκείνη την ώρα φορά παρτίδα μπροστά στους δημοσιογράφους, πρέπει να δω αυτό. Επίτηδες για να το έχει διαβάσει. Δηλαδή αυτά δεν είναι, ξέρεις, είναι out of the box που λέμε τέλος πάντων.
1: Δεν το συζητάμε. Για μην πω την περασμένη εβδομάδα που έβαλε, που ανήρτησε εκείνο το γραφικό με τους καλούς προέδρους, τους μέτριους, τους πολύ καλούς και τον υπέρτατο πρόεδρο των προέδρων.
0: Τον πρόεδρο των προέδρων.
1: Τι είναι αυτού.
0: Και τώρα με το AI του έχει κάτσει κουτί. Κάθε τρεις και λίγο θα κάνει ένα βίντεο, θα εκεί κάναμε αυτό, εκείνο έτσι, θα γίνει η Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής. Έχει αναρτήσει όχι παραπάνω από ένα βίντεο για την, εκεί για τη δυτική όχθη, για την περιοχή της Παλαιστίνης και βλέπεις την κατάσταση σήμερα πώς είναι ακόμα. Δηλαδή εντάξει, τέλος πάντων.
1: Φοβερά πράγματα. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το flash994.gr. Επικοινωνείτε μαζί μας στο info flash994.gr. Μέσα από την πλατφόρμα, από το κανάλι του ραδιοφωνικού σταθμού στο Viber. Flash 99,4 μπορείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις εκεί, να σχολιάζετε, να μας στέλνετε ό,τι θέλετε. Φυσικά στη διάθεσή σας και το τηλεφωνικό κέντρο 2310 740 801.
0: Ο Χρήστος Νάκος, της Αχαΐας, ο Χρήστος Νάκος εκεί περιμένει.
1: Ο φρουρός της ενημέρωσης και της αλήθειας, Χρήστος Νάκος εδώ.
0: Υποδέχεται τα τηλεφωνήματα και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, ξεκινήσαμε από το σαν σήμερα. Έτσι πρέπει να το πω. Δεν ξέρω αν είναι στο σαν σήμερα, στα επίσημα. Έχει καταγραφεί η ημέρα. Προφανώς θα καταγραφεί. Η ιστορικότητά της δεν αμφισβητείται. Βέβαια, στην σημερινή επικαιρότητα είναι τα χθεσινό βραδινά που συνέβησαν εδώ στη Θεσσαλονίκη και δεν αναφέρομαι στην καταιγίδα που δεν την κατάλαβα και
1: ακόμη και η καταιγίδα, Θοδωρέ, έγινε αντικείμενο σχολιασμού.
0: Γιατί?
1: Γιατί. Βλέπω αναρτήσεις με το που τελειώνει, γιατί η αλήθεια είναι ότι άνοιξαν οι ουρανοί με το που τελείωσε η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα εκεί στα τελευταία δευτερόλεπτα.
0: Ναι, δεν έγινε κάτι. Βέβαια, μέσα επειδή εγώ ήμουν στην ομιλία, δεν κατάλαβα καν. Όταν βγήκαμε έξω, κατάλαβα ότι έβρεξε.
1: Λοιπόν, οπότε έχω δει αναρτήσεις και από φίλους του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και από αντιπάλους του Αλέξη Τσίπρα. Φυσικά, ημέν. Μιλάνε για κάθαρση ότι επιτέλους ο βροχοποιός, τέλος πάντων. Τη λέξη βροχοποιός δεν χρησιμοποίησαν έτσι για τον Αλέξη Τσίπρα. Οι δε αντίπαλοι ουσιαστικά λένε ότι έβρεξε χρήμα, ότι ήρθε ο Αλέξης και
0: πλημμυρίσαμε. Βέβαια, εγώ να πω κάτι άλλο. Γιατί οφείλω να το πω για να είμαστε δίκαιοι. Αν ήταν ο Μητσοτάκης χθες και έκανε αυτή την ομιλία και έριχνε αυτή την καταιγίδα, καταλαβαίνεις τι είχε να ακούσει. Τι είχε να παιχτεί στα social media, τι χαμός και ήρθε ο Γκαντέμης, ο έτσι, ο αλλιώς και μας πνιγήκαμε και βάλαμε την πλάκα μας και όλα τα σχετικά.
1: Μα φτιάξαμε και εκείνη την καημένη την Κατερίνα το Γιώλιου που
0: αναφέραμε. Εσύ Γιώλιου ήθελες, δεν ήρθες μαζί μου, έλα εκεί στο Τσίπρα, κάτω ήμασταν σε στεγασμένο χώρο, ακούσαμε εκεί ό,τι ήταν ακούσουμε.
1: Τι να κάνω, εγώ περίμενα εδώ τον πάω και μόνο που δεν κολυμπούσαν οι ποδοσφαιριστές.
0: Το παιχνίδι είχε και παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη.
1: Στη Θεσσαλονίκη.
0: Έριξε πάρα πολύ νερό πάντως.
1: Πάρα πολύ νερό.
0: Και μετά, εγώ όταν ήθελα να φύγω δηλαδή από το ξενοδοχείο το κεντρικό εδώ στα δυτικά που έγινε η ομιλία του Άλεξη Τσίπρα και η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος και συνεχίστηκε η έντονη βροχόπτωση και αργότερα, μέχρι και αργά τη νύχτα, μέχρι μετά τις 11. Τώρα εντάξει, για κάποιους χρειαζόταν η βροχή. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι ο καιρός, παιδιά. Δεν μπορούμε να τον ελέγξουμε.
1: Έτσι ακριβώς. Πριν περάσουμε στην έτσι, ανάλυση των όσων ακούσαμε χθες, να πούμε ότι ο περιφερειακός είναι κατακόκκινος.
0: Μάλιστα.
1: Είναι το βαθύ κόκκινο.
0: Δεν έλεγες ότι γύρισε ή δεν γύρισε ο κόσμος. Η απάντηση είναι εδώ.
1: Δεν το συζητάμε. Είχε και ένα ατύχημα νωρίτερα. Από την δυτική πλευρά στο ρεύμα προς δυτικά είναι κατακόκκινο, βαθύ κόκκινο από τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι και μετά το νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

0: σημαντικό κομμάτι κλασικά μετά τον Παπαγεωργίου εκεί είναι κόκκινος ο περιφερειακός. Στη συνέχεια ανοίγει μπουκώνει και πάλι. Γενικά είναι προς αποφυγή. Η Τσιμισκή κινείται σχετικά καλά. Το μεγαλύτερο της κομμάτι είναι πράσινο και έχει και λίγο πορτοκαλί. Η Εγνατία σχετικά καλά. Υπάρχουν τα κλασικά προβληματάκια στην Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη, στην Λεωφόρο Λαγκαδά.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: όπως,
0: για τους
1: παλιούς,
0: για να το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Κατά τα άλλα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στις υπόλοιπες οδικές
1: αρτηρίες. Ναι, γιατί είναι και η ώρα που αρχίζει σιγά σιγά να χαλαρώνει η κίνηση.
0: Έτσι
1: ακριβώς. Δεν έχει τέτοια εικόνα.
0: Προβληματάκια στο κομμάτι της Κωνσταντίνου Καραμαλή προς ανατολικά, αλλά η Εγνατία κινείται έτσι αρκετά καλά.
1: Σχετικά ικανοποιητικά, ναι. Το τελευταίο τώρα δύο χρόνια θα αναπώ με το flyover. Έχει αλλάξει πολύ η νέα Εγνατία. Εγώ θα ξεκινήσω από εκεί και προς το κέντρο. Που απαγορεύεται, ξέρεις, η στάθμευση. Παλαιότερα υπήρχαν. Είχε μια σειρά και από τη μία πλευρά στην Νέα Εγνατία Λεωφόρου Καραμαλή, Κωνσταντίνου Καραμαλή.
0: Οπότε ήταν δύο λωρίδες, τώρα είναι τρεις.
1: Και τώρα, ναι, τα τελευταία χρόνια με το flyover και με πάρα πολύ αυστηρή αστυνόμευση, πάρα πολλές κλήσεις κτλ. Έχουμε φτάσει στο σημείο να είναι ανοιχτός ο δρόμος για τη μία και την άλλη πλευρά, και γιατί υπάρχει αυτό το ζήτημα με τον περιφερειακό, με τα έργα τα οποία συνεχίζονται σε εντατικούς ρυθμούς. Αυτό οφείλουμε να το πούμε στο flyover. Τώρα, να πάμε να δούμε σαν επικαιρότητα. Εντάξει, καλές είναι οι... Θα πρέπει να κάνουμε μια ανασκόπηση. Σαν σήμερα, λέει, γεννήθηκε το Πασόκ που ψηφίστηκε για να φέρει την αλλαγή. Τη λέξη αλλαγή τη σημείωσα χθες εγώ, καθώς γι' αυτό και ήθελα να δω και από κοντά την ομιλία αυτή του Αλέξη Τσίπρα και με ποιο τρόπο θα αναφερθεί. Αναφέρθηκε σε ένα σημείο, καθώς η ομιλία του Τσίπρα, να πούμε τα πρώτα βασικά, ήταν μια πολιτική ομιλία. Είναι αλήθεια ότι εγώ περίμενα να δω πινακάκια στο φόντο, στις οθόνες,
0: ναι,
1: στη,
0: ναι,
1: μια οθόνη μεγάλη
0: που
1: είχε ακριβώς πίσω του. Δεν είδαμε τίποτα τέτοιο, αλλά, να πούμε και αυτό, αμέσως μετά την ομιλία, στάλει από το γραφείο τύπου του κόμματος της Ελλάς.
0: Ελληνικής, ναι, αριστερής συμπαράταξης.
1: Ένα μεγάλο PDF με 320 τόσες σελίδες, 27 δεν θυμάμαι, που είχε τα νούμερα όλα αναλυτικά. Αμέσως μετά πάλι, τώρα πήγα στα αμέσως μετά, μετά από λίγα λεπτά, βγήκαν ανακοινώσεις από τη Νέα Δημοκρατία. Πόσα δισεκατομμύρια μοίρασε, τι έκανε κτλ. Και έγινε αυτός ο κακός χαμός. Πάντως ο Τσίπρας έμεινε στα πολιτικά, αναφέρθηκε στο όραμα αλλαγής, αυτό σημείωσα, ότι πρέπει να αλλάξουν πράγματα. Έβαλε τα διλήμματα σε σχέση με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αναφέρθηκε στο αν θα παραμείνει η διαφθορά, αν θα πάμε σε εντιμότητα ή διαφθορά. Πόσα χρήματα χάνονται από τη διαφθορά και διάφορα άλλα έτσι τέτοια. Μπήκε σε τομείς στους οποίους αυτά που είπε, προφανώς είμαστε και σε μια περίοδο προεκλογική, η οποία έχει αυτή την πλειοδοσία να το πω. Πάντως και η πλευρά του Τσίπρα έχουν κάνει την κοστολόγησή τους, τη στείλανε στα ΜΜΕ και από εκεί και μετά ο πολίτης θα πρέπει να κρίνει. Ας αφιερώσει και λίγα λεπτά να διαβάσει, δεν είναι κακό, καλό είναι.
0: Έτσι, δεν χρειάζεται να μένουμε μόνο στα επιφανειακά, στα τσιτάτα και στις ατάκες.
1: Ναι. Κοιτάξτε, από εκεί και μετά μπήκε στο χώρο της παιδείας ο Αλέξης Τσίπρας, μίλησε και για τις πανελλαδικές, ένα μέτρο το οποίο φέρνει πολλή συζήτηση για την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Αναφέρθηκε σε μια υποτροφία για τον φοιτητή που σπουδάζει σε περιφερειακά πανεπιστήμια.
0: Μακριά από το σπίτι του, για 500,
1: ναι,
0: ευρώ,
1: για 500 ευρώ το
0: μήνα, για 10 μήνες τον χρόνο, για να μπορέσει να ενισχύσει. Επίσης, έκανε εκτενή αναφορά γενικότερα στην αποκέντρωση. Δηλαδή και αυτό το κομμάτι έχει να κάνει με την αποκέντρωση, αλλά έκανε και εκτενή αναφορά στην αποκέντρωση μιλώντας για δημιουργία υπουργείων σε περιφερειακές ενότητες εκτός Αττικής. Στη Θεσσαλονίκη να έχει το Υπουργείο Βιομηχανίας, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, βιομηχανίας είναι στη Θεσσαλονίκη. Στη Λάρισα είναι το αγροτικής, είπε ότι θα είναι. Το τουρισμού είπε στο Ηράκλειο της Κρήτης.
0: Και μου έκανε εντύπωση και.
1: Τη Δυτική Μακεδονία.
0: Τη Δυτική Μακεδονία, στην Κοζάνη.
1: Στην Κοζάνη, του ψηφιακού μετασχηματισμού. Καλά, το θυμάμαι.
0: Ναι, ναι, ναι. Έτσι,
1: γιατί
0: ακριβώς.
1: Δεν τα θυμάμαι από μνήμη. Βέβαια, να πω ότι ο μοναδικός πρωθυπουργός που αυτό το έκανε πράξη, εν μέρη έστω, αλλά οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε για να είμαστε δίκαιοι και σοβαροί σε αυτά που λέμε, ήταν ο ΓΑΠ. Ο οποίος ήταν ο μοναδικός που. Πλην του περίφημου εδώ του περιλάλητου του μεγαλειώδους αυτού υπουργείου που έχουμε Μακεδονία Στράκη, στο οποίο πάντα διαμαρτύρονται οι υπουργοί, δικαίως οι υφυπουργοί εσωτερικών πλέον με αρμοδιότητα Μακεδονία Θράκη σήμερα στη σημερινή διάρθρωση την κυβερνητική, παλαιότερα υπουργοί Μακεδονία Στράκη, ότι δεν έχει πόρους, δεν έχει αρμοδιότητες και όλα τα σχετικά. Αυτό το λένε οι ίδιοι. Που έχουν τη θέση, έτσι, δεν το λένε οι αντιπολιτευόμενοι.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, ο μοναδικός πρωθυπουργός τότε που είχε επιχειρήσει μια σχετική αποκέντρωση, να πούμε αυτό που έγινε, ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος είχε νομίζω δύο ή τρεις θέσεις υφυπουργών εδώ στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω το Ανάπτυξης ή ένα υφυπουργείο είχε εδώ Θεσσαλονίκης. Να τα δούμε, αλλά πραγματικά είναι μια πολύ παλιά συζήτηση.
0: Την κάνουμε και συνέχεια κάθε
1: αλλά δεν βλέπω να έχει
0: μόνο
1: και
0: την
1: ιδιαίτερο αντικείμενο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι δεν φέρνει αποτέλεσμα. Δηλαδή σε αυτή τη συζήτηση δεν έχει αποτέλεσμα. Αυτή η περίφημη αποκέντρωση δεν τη βλέπω να γίνεται ποτέ. Αντιθέτως γιγαντώνεται η Αθήνα, η Αττική, και φαίνεται αυτό αποτυπώνεται δυστυχώς για όλους τους υπόλοιπους Έλληνες. Αποτυπώνεται στα μεγέθη, τα οικονομικά, στους μισθούς, στο κατακεφαλήν εισόδημα επί της ουσίας, τα οποία στατιστικά είναι δημόσια, μπορεί ο καθένας να ανατρέξει να τα δει, πόσο έχει ξεφύγει η Αθήνα σε σχέση με όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Παλαιότερα οι αποστάσεις ήταν πιο μικρές. Τώρα τίνουμε σε κάτι το οποίο στο τέλος θα πάμε σε διπλασιασμό και θα λέμε μα τι έχει γίνει εδώ, μέχρι να το πάρουμε χαμπάρι.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας είπε χθες ότι όραμά του είναι η Θεσσαλονίκη να γίνει Μητρόπολη των Βαλκανίων, και η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω πώς ακούστηκε σε σένα, Θόδωρε, γιατί τέτοιου είδους ατάκες, όχι από τον Αλέξη Τσίπρα, γενικά από πολλούς πολιτικούς ακούμε πόσα χρόνια και δεκαετίες η πρωτεύουσα των Βαλκανίων.
1: Ναι,
0: και
1: είπε
0: τα αυτονόητα.
1: Κοίταξε, Γιάννη, είπε τα αυτονόητα.
0: Στην πράξη είναι η άλλη λίγη.
1: Αλλά το θέμα είναι αυτό που είπε.
0: Στην πράξη.
1: Αυτό.
0: Στην πράξη,
1: είπε το αυτονόητο. Δηλαδή, τι είπε? Να συνδεθούν οι υποδομές της Θεσσαλονίκης με το λιμάνι, δηλαδή, να αποκτήσει σιδηροδρομική σύνδεση και να μπορεί να έχει σύνδεση και με τις υπόλοιπες χώρες των Βαλκανίων. Οι υποδομές να ολοκληρωθούν, κάποιες που είναι ακόμα σε κρεμότητα. Τέτοια πράγματα, τα οποία προφανώς είναι το αυτονόητο. Το ζήτημα εδώ είναι πώς θα γίνει αυτό το αυτονόητο πράξη, όχι τίποτα άλλο. Καλώς τα είπε, και φυσικά και οποιοσδήποτε Θεσσαλονικιός και Βορειοαλλαδίτης και Έλληνας, εγώ θα έλεγα, θα χαιρετήσει τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, τέτοιου είδους εξαγγελίες. Το ζήτημα φυσικά και πάλι θα είναι πότε θα γίνουν, αν θα γίνουν, και το βασικό είναι αν θα γίνουν. Το πότε, έχουμε αυτό το πότε, το πάμε πιο πέρα. Επίσης και κάτι άλλο που συγκράτησα ακούγοντας τον, όταν ξεκίνησε την ομιλία του για το οικονομικό πρόγραμμα, καθώς η ομιλία ήταν, το αντικείμενό της ήταν το οικονομικό πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησε όμως κάνοντας μια αναφορά η οποία χτύπησε κάπως στο μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης. Αυτό των υποκλοπών. Αυτό ήταν, δηλαδή. Ήταν στην ενότητα αυτή όταν μιλούσε για την διαφθορά και πόσο κοστίζει η διαφθορά γενικότερα, μετά κατέληξε δηλαδή στο πόσο κοστίζει η διαφθορά και πόσο προκαλεί ζητήματα που είναι οικονομικής φύσης και δεν αφήνει την οικονομία να αναπνεύσει ή τέλος πάντων χάνονται αρκετά χρήματα εξαιτίας και αυτού. Γιατί για φίλους μίλησε, για φίλους επιχειρηματίες, για διάφορα τέτοια, για τις απευθείας αναθέσεις που γίνονται από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είπε, και αναφερόμενος δηλαδή και στον τρόπο που θα ήθελε ο ίδιος αν θα είχε την εξουσία να διαμορφώσει αυτό το πεδίο. Απλά μου έκανε εντύπωση, θα σου πω γιατί, και το σημείωσα, γιατί το μεγαλύτερο σκάνδαλο ξέρεις, στην προηγούμενη θητεία του Αλέξη Τσίπρα, βέβαια δεν το είπε ο Τσίπρας αυτό, το είχε πει ο Παπαγγελόπουλος,
0: ναι,
1: ότι ήταν ο Βάρτης. Υπάρχει βέβαια και ο αντίλογος αυτό, ότι όντως είναι ο Βάρτης, ήταν ένα παγκόσμιο τεράστιο σκάνδαλο.
0: Τώρα,
1: η εδώ, στη χώρα μας, πώς να το πω δεν ξέρω, ώρες και τα λόγια είναι... το πώς εδώ αντιμετωπίστηκε, πώς ολοκληρώθηκε. Προφανώς υπήρξαν λάθος χειρισμοί και ο ίδιος ο Τσίπρας έχει παραδεχτεί τους λάθος χειρισμούς, αλλά παραμένει ένα σκάνδαλο. Τώρα για μένα μου φάνηκε δηλαδή τολμηρό εκ μέρους του εκείνη την ώρα, με δεδομένο ότι ο ίδιος ο Τσίπρας παραδέχτηκε ότι υπήρξαν λάθος χειρισμοί στο κομμάτι της Νοβάρτης σε σχέση με τα πολιτικά πρόσωπα, έτσι, όχι στο σύνολο. Τέλος πάντων, αναφέρθηκε στις υποκλοπές αρκετά αναλυτικά. Έπιασε και τον,
0: Δημητριάδη. Δημητριάδη, ναι, έπιασε, ναι, ναι, ναι, και την φρασιολογία, την ατάκα,
1: ναι, πολύ
0: την
1: αναλυτικά, ναι, ναι, πολύ αναλυτικά το έκανε για το θέμα των υποκλοπών. Και μετά συνέχισε και μπήκε στα υπόλοιπα θέματα που έχουν να κάνουν με τα οικονομικά.
0: Ακριβώς, και ουσιαστικά πήγε να θέσει ένα δίλημα ότι αν πάμε να συνεχίσουμε να διαιωνίσουμε τη διαφθορά ή αν πάμε στην κυβερνητική αλλαγή. Που η λέξη αλλαγή, Θοδωρέ, έπαιζε και στο Wall με το που τελείωσε την ομιλία του Άλεξ Τσίπρας. Έπαιζε από πίσω η λέξη αλλαγή, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς ήταν, αν ήταν όραμα αλλαγή ή κάποια άλλη. Αλλά η αλλαγή προφανώς είναι η λέξη κλειδί.
1: Να πω μόνο το εξής, ότι έτσι παρατηρώντας και τα χρώματα και όλα τα σχετικά που υπήρχαν στο χθεσινό σκηνικό, έντονο το λευκό.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή και όχι μόνο στο φόντο, γενικά υπήρχε πολύ λευκό και στο φλόρ εκεί, στη μοκέτα αυτή που βάζουν σε εκθέσεις, ναι, εντάξει, εμείς που είμαστε της δουλειάς ξέρουμε από τέτοια, λοιπόν, αλλά γενικά υπήρχε αρκετό λευκό και μάλιστα η αίθουσα, επειδή έχουμε δει και άλλες συγκεντρώσεις και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και πίτες και διάφορα εδώ των βουλευτών της Θεσσαλονίκης, ήταν από τις λίγες φορές που ήταν αρκετά φωτισμένοι, ναι, καθ' όλη τη διάρκεια της ομιλίας του Τσίπρα. Δεν χαμηλώσανε τα φώτα, αντιθέτως ήταν όλα στο full. Δηλαδή μια λευκή αίθουσα, πολύ φωτισμένη, η οποία ήταν και μια πολύ μεγάλη διαφοροποίηση για όσους έχουν βρεθεί ή έχουν δει φωτογραφίες από ανάλογες συγκεντρώσεις νεοδημοκρατικές, έτσι, τέλος,
0: ναι,
1: πάντων.
0: Εγώ που το βλέπα από την τηλεόραση, όντως το παρατήρησα αυτό, μου έκανε εντύπωση, γιατί την έχω δει, έχω παρακολουθήσει και από κοντά και στην αίθουσα μέσα και πάλι από τηλεοπτικά άλλες ομιλίες. Είχε πολύ μεγάλη διαφορά σε αυτό που λες, στο φωτισμό.
1: Ναι, ήταν γενική, εντάξει, προφανώς δεν ήταν κάτι τυχαίο, ήταν κάτι το οποίο το ήθελε ο Άλεξ Τσίπρας και γενικότερα είδαμε το λευκό να παίζει πολύ έντονα. Εσύ που είσαι και του ΠΑΟΚ παιδί, είδες και την παρουσιάστρια που είναι έτσι της ευρύτερης οικογένειας.
0: Ναι, που έγινε viral η Κυβέλη Μάρδα.
1: Ναι, η Κυβέλη Μάρδα είναι η κόρη του...
0: Κυρίως τα αθηναϊκά μιμιέ που
1: δεν την ξέρει,
0: κιόλας, δεν την ξέρει, ναι, τόσο. Η Κυβέλη Μάρδα, η κόρη του Δημήτρη Μάρδα, του πρώην, ναι,
1: πολιτικό DNA, ας το πούμε,
0: ακριβώς,
1: έτσι,
0: του πρώην, ναι, υπουργού οικονομικών και σύζυγος του Δημήτρη Πέλκα, του ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ και της Εθνικής Ελλάδος, η οποία γενικότερα έχει μια καλή σχέση με τα ΜΜΕ, παρότι έχει σπουδάσει με ιατρική, έχει τελειώσει ιατρική,
1: ναι,
0: είναι γιατρός συνεχής νομίζω και σε διάφορους τομείς σπουδές, αλλά νομίζω ότι έχει έτσι μια καλή σχέση με τα ΜΜΕ. Είχε μια θετική παρουσία, νομίζω ότι αυτό εκτιμήθηκε έτσι από πολύ κόσμο.
1: Εντάξει, δεν ανέβηκε για πολύ βέβαια η κοπέλα, έτσι, για να λέμε τα πράγματα, είναι, αλλά ήταν
0: αλλά
1: αυτό...
0: συζητήθηκε,
1: ναι,
0: με την
1: βέβαια,
0: ότι
1: βέβαια
0: δεν ανέβηκε έτσι ένα...
1: ένα πρώην πολιτικό πρόσωπο, ένας δημοσιογράφος.
0: Ακριβώς, ένας δημοσιογράφος, οπότε ήταν μια πιο φρέσκια παρουσία και νομίζω ότι σχολιάστηκε πάρα πολύ.
1: Ωραία. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά είμαστε στα 2 λεπτά πριν από τις 9.30. Να δούμε λίγο ξανά τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, πόσο καλά ή άσχημα είμαστε. Να πάμε μετά σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, καθώς είμαστε το 1 λεπτό πριν από τις 9.30 και θα επανέλθουμε. Τι γίνεται για τους δρόμους?
0: Περιφερειακός, όπως λέγαμε και νωρίτερα, είναι κατακόκκινος, είναι προς αποφυγή. Έχει ένα κομμάτι πράσινο που είναι μόνο λίγο πριν την Τριανδρία και λίγο μετά προς τα ανατολικά, αλλά γενικά είναι προς αποφυγή ο περιφερειακός. Το υπόλοιπο κομμάτι της πόλης κινείται αρκετά καλά, με εξαίρεση την Κωνσταντίνου, την Κωνσταντίνου Καραμαλή ανατολικά. Η Τσιμισκή είναι πράσινη, κινείται, η Εγνατία στο μεγαλύτερο της κομμάτι κινείται καλά. Λαγκάδα το κομμάτι στο ύψος Ξηροκρίνης, όπως είναι η συνήθεια, μόλις στενεύει ο δρόμος, εκεί πέρα λίγο κοκκινίζει. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι είμαστε πολύ καλά σήμερα για όσοι κινούνται στο κέντρο της πόλης και όχι στον περιφερειακό.
1: Ωραία. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε. Είστε εσείς εδώ, μένετε στο Φλάσο 99 και 4, είτε μας ακούτε μέσω των κλασικών οδών, μέσω ραδιοφώνου, είτε μέσω του διαδικτύου, μέσα από τη σελίδα flas994.gr και από τις πλατφόρμες οι οποίες φιλοξενούν τα ραδιόφωνα και διαδικτυακά. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Plus 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
6: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μίδια.
7: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
6: Προπόληση ticketservices.gr.
8: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
9: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, μιλάμε επί της ουσίας με τον Θόδωρο Παπαδόπουλο και τον Γιάννη Χαβιανίδη στον Flash 99,4. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το flash994.gr. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber στο κανάλι του σταθμού Flash 99,4 και στο τηλέφωνο 2310 740 801. Πάμε να περάσουμε στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Συνεχίζουμε πολιτικά. Και θα καλησπερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη, τον πολιτικό αναλυτή και επικεφαλής της εταιρείας ερευνών Interview, να συζητήσουμε για την πολύ πρόσφατη τελευταία δημοσκόπηση της εταιρείας για λογαριασμό της Political. Καλημέρα, κύριε Βασιλιάδη.
1: Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστώ για την
0: προσοχή.
1: Καλή σεζόν, καλές εκπομπές, δυνατές. Σίγουρα το 26 θα πάει καλά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί είναι μια χρονιά με πολύ μεγάλο πολιτικό ενδιαφέρον.
0: Ωραία. Γεγονός και εσείς και αν έχετε αντικείμενο έτσι, πεδίο, δόξης λαμπρό, κύριε Βασιλιάδη.
1: Έχουμε, αλλά θα έχετε και εσείς, γιατί πάμε χέρι-χέρι
2: ναι. Και δημοσιογράφη. Ναι. Χέρι-χέρι με τον Καρατζαφέρη. Λοιπόν, κύριε Βασιλιάδη, είδαμε σήμερα το πρωί στην Political την δημοσκόπηση. Έχετε, εκτός από τα κλασικά, με τα κλασικά θα ξεκινήσουμε, αλλά θα πάμε και σε επιμέρους θέματα. Ας πάμε στα κλασικά πρώτα. Και το πρώτο ερώτημα που βλέπουμε για το λογαριασμό της εφημερίδας Πολίτικα είναι αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε. Τι παρατηρούμε, βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία στο 26,3, τη διαφορά με το δεύτερο κόμμα που είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να είναι στις 12,6 μονάδες, 13,7 μετρήσατε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ στο 11,9, νομίζω είναι μια παγιωμένη κατάσταση για το ΠΑΣΟΚ, θα τα δούμε όμως και πιο αναλυτικά, την Ελληνική Λύση στο 9,2%, το ΚΚΕ στο 6,3, την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού στο 4, στο 3,2% τη Φωνή της Λογικής, στο όριο κάτω όμως από το όριο, στο 2,8% την Πλεύση Ελευθερίας, αντίστοιχο ποσοστό στο Μέρα 25, ΣΥΡΙΖΑ ό,τι έχει απομείνει ούτως ή άλλως τώρα, νομίζω ΣΥΡΙΖΑ τώρα από εδώ και πέρα αν θα κάνει κάτι με την νέα πρόεδρο και όλα τα σχετικά, είναι στο 2,2% σήμερα στη δική σας μέτρηση και μετά ακολουθούν ακόμα μικρότεροι σχηματισμοί. Όπως είναι του κύριου Κασελάκη ακολουθεί, καλά το καταλαβαίνω.
1: Ναι,
2: και εντάξει, ο κύριος Κασελάκης μας έχει αλλάξει τα ονόματα, έχει κάνει πολλές αλλαγές. Νομίζω μπερδεύει και το πολιτικό κοινό με αυτόν τον τρόπο, αλλά τέλος πάντων δικό του θέμα είναι αυτό και αναποφάσισε στο 11%. Εγώ ήθελα αρχικά να ξεκινήσω με αυτό. Είναι το ποσοστό αυτό το 11%, κύριε Βασιλιάδη, για την εποχή μας, σε μια χρονιά προεκλογική, που ούτως ή άλλως το απότερο όριο που να γίνουν εκλογές είναι η άνοιξη του 27. Είναι σε λιγότερο από ένα χρόνο. Το ποσοστό αυτό είναι μέσα στο μέσο όρο, είναι σύμφωνα με την εμπειρία, είναι αυτό που πρέπει να είναι αυτή την εποχή.
1: Κοιτάξτε, είναι αυτό που πρέπει να είναι αυτή την εποχή. Και βέβαια δεν θα το συνδυάζα. Εντάξει, έχουμε απόσταση ακόμα από τις εκλογές. Θα γίνουν το 27. Νομίζω ότι αυτό το έχει συνειδητοποιήσει όλη η ελληνική κοινή γνώμη. Γιατί μην ξεχνάτε ότι υπήρχαν δημοσιογραφικά κυρίως σενάρια που έλεγαν ψάχνα Κυριακή μες τον Οκτώβριο του 26 για το πότε θα γίνουν εκλογές. Αυτά ήταν
2: αστεία. Σοφάνη δημοσιογράφη για εθνιδιασμό. Θα γίνει έτσι, θα γίνει αλλιώς.
1: Εντάξει. Λίγο να είχαμε να λέγαμε είναι όλο αυτό. Γιατί δεν προέκυπτε πουθενά. Αρκεί να άκουγε τον πρωθυπουργό, ο οποίος το έλεγε με ξεκάθαρο τρόπο και δεν χρειάζεται να ακούσει οτιδήποτε. Άλλο τώρα, γιατί
0: εντάξει, και η Βασιλιάδη, η αλήθεια είναι ότι εμείς βλέποντας όλους τους βουλευτές, όλους τους υποψηφίους να είναι σε γρήγορες και να τρέχουν έτσι καλογυμνασμένοι, να τρέχουν
2: με τα μαγιό στις παραλίες και να μαζεύουν.
0: Γι' αυτό βαρούσαν τα καμπανάκια. Είναι η αλήθεια.
1: Εντάξει, είναι πολύ πιθανό και το Μαξίμου να άφηνε κάτι τέτοιου τύπου διαρροές εσκεμμένα. Ναι. Έτσι ώστε να έχει ξεσηκωμένο το πολιτικό σύστημα και το δικό του πολιτικό σύστημα και το δικό του
0: πολιτικό
1: σύστημα. Λοιπόν, μπορεί να έχει μια σκοπιμότητα, αλλά εμείς ας πούμε που κάνουμε την πολιτική παρατήρηση ήταν απολύτως λογικό ότι δεν υπήρχε περίπτωση προώρων εκλογών. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσει ένας πρωθυπουργός, οποιοδήποτε, ο Τράκης, ο Κωστάκης, ο Γιαννάκης, όπως και να λέγεται, μια κυβέρνηση 157 βουλευτών και να πάει σε μια κυβέρνηση η οποία θα είναι με 120 βουλευτές στο πρώτο κόμμα και να ψάχνει άλλα 3-4 για να κάνει συμμαγιά και να κάνει κυβέρνηση. δεν έβγαζε λογική όλο αυτό. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, το γεγονός ότι το Μαξίμου ενδεχομένως άφηνε το ενδεχόμενο να καλλιεργείται, το θεωρώ ευφυές, να σας πω την αλήθεια. Και το γεγονός ότι κάποιοι το χάφτανε, βέβαια, το θεωρώ ανόητο, γιατί δεν είναι δυνατόν να μην μπορείς να ζυγίσεις ότι δεν αφήνω κυβέρνηση με 157 που κάνω τι θέλω.
2: Ναι.
1: Και θα πάω σε άρες μάρες κουκουνάρες, ας πούμε, να το πω έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ωραία. Από εκεί και πέρα, στη σημερινή δημοσκόπηση, ναι. Επειδή είπα, Θόδωρε, ανέφερες όλα τα ποσοστά, τι παρατηρούμε. Καταρχήν, παρατηρούμε το εξής. Η Νέα Δημοκρατία είναι η δεύτερη κολλημένη βελόνα. Θα μου πεις, ναι. Το 29% παίρνει λίγο. Δεν είναι λίγο, όμως είναι σταθερά αυτό.
2: Α, το 29 και... στην εκτίμηση. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Εκτίμηση, ναι, ναι, το λέω απλά επειδή εγώ αναφέρθηκα το 26. Ναι. Το 26, ναι. Να το πούμε ξεκάθαρα, είναι η πρόθεση ψήφου. Το 29,1 είναι η εκτίμηση. Θα τα δούμε και αυτά τα ποσοστά αναλυτικά. Αλλά θέλω να δούμε λίγο και τι γίνεται από εκεί και μετά.
1: Ναι, ένα-ένα. Λοιπόν, ναι. Η Νέα Δημοκρατία είναι εκεί που φαίνεται ότι είναι και είναι κάτι το οποίο δεν της δίνει και αυτοδυναμία. Μέτρησες κιόλας, ναι. 7, 8, 9 κόμματα μέσα στη Βουλή ενδεχομένως, άρα αντιλαμβάνεσαι ότι με το 30% χοντρικά να μιλάμε,
2: ναι.
1: Δεν πατάς σε αυτοδυναμία, άρα το αφήγημά σου αλλάζει ή θα πρέπει να το αλλάξεις εσύ. Δηλαδή, ή θα πρέπει να βρεις εκείνα τα πράγματα, εκείνα τα θέματα που θα φέρουν τον κόσμο σου πάλι πίσω, που είναι κυρίως τους αναποφάσεις τους, ή θα βρεις τα θέματα εκείνα που έχουν διώξει τον κόσμο από σένα και έχουν πάει στη Λατινόπουλου, στο Βελόπουλο, ενδεχομένως κάτι ψηλά στην Κερσιανού, για να μπορέσεις να μιλήσεις λίγο καλύτερα. Γιατί με το 30% δεν πας πουθενά. Είναι ένα νούμερο το οποίο το βλέπουμε τους τελευταίους 2-3 μήνες συνέχεια εκεί.
2: Μάλιστα.
1: Η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα τώρα είναι η δεύτερη δημοσκόπηση που βλέπω ότι αδυνατεί να φύγει πάνω από το 15-16%. Άρα λοιπόν βάζω ένα ερωτηματικό εδώ. Είναι αυτό το ταβάνι του? Κατά τη δική μου άποψη είναι. Γιατί είναι? Γιατί πρώτον δεν του έχουν μείνει άλλες δεξαμενές από την αριστερά, εκτός αν εννοούμε δεξαμενές τον Κασελάκη, ούτε μία στο εκατομμύριο, ή τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ΣΥΡΙΖΑ πριν από λίγους μήνες κάναμε μια κουβέντα αν τελικά αξίζει τον κόπο να κατέβει αυτό το κόμμα στις εκλογές, αλλά επειδή βλέπω ότι αρχίζει ξαναπαίρνει πίσω κάποιες ψηφοφόρες από την Ελλάδα του κ. Τσίπρα, τελικά θα κατέβει και σίγουρα θα κατέβει. Άρα λοιπόν εδώ θα δούμε μια μεταφορά ψηφοφόρων από Ελλάς προς ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί μέχρι τώρα βλέπαμε από ΣΥΡΙΖΑ προς Ελλάς. Τώρα θα δούμε μια επιστροφή. Αν το κόμμα δώσει πάλι την προοπτική της εισόδου του 3-4%, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν λόγοι και κάποιοι από τους ανεξάρτητους βουλευτές να ξαναγυρίσουν στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Θα το προσπαθήσουν, είναι σίγουρο. Εγώ έκανα τα ρεπορτάζ μου εν ώψη της έλευσης του ΣΥΡΙΖΑ, όχι τον πρώην ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη, του ΣΥΡΙΖΑ του σημερινού τέλος πάντων. Λίγα είναι και τα στελέχη και τα προβεβλημένα.
1: Δεν με παίρνει πολύ ώρα το
2: ρεπορτάζ. Ναι, δεν με παίρνει καθόλου. Είναι εύκολο. Όποιο βρίσκεται. Τα έλυσα τα θέματα. Τα έκλεισα. Τις ερωτήσεις μου, τις απαντήσεις πήρα. Αλλά και αυτή είναι σε αυτή την κουλτούρα. Ότι μπορούμε από εδώ και πέρα μόνο καλύτερα να πάμε και ότι άμα δείξουμε ότι μπαίνουμε στη Βουλή θα μαζέψουμε και άλλο κόσμο. Είναι αυτή τη στιγμή η φιλοσοφία στην Κουμουνδούρου, εκεί όπου βρίσκονται οι τρεις, τα τρία βασικά στελέχη.
1: Το μεγάλο λάθος, Θόδωρε, ναι. Το μεγάλο λάθος του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν τελικά ο Κασελάκης. Το μεγαλύτερο λάθος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτοί οι λίγοι μήνες, ένας χρόνος, πόσο έκατσε ο Φάμελος. Ο Φάμελος ήταν πολύ μεγάλο λάθος, γιατί αυτός ανέλαβε πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ. Και κοιτούσε να πάει και αυτός και το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα του κ. Τσίπρα. Αυτό δημιούργησε τα σενάρια της μη αυτόνομης καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ. Με το που έφυγε ο Φάμελος, ο ΣΥΡΙΖΑ ξαναπάτησε στα πόδια του. Ήτανε τεράστιο το κακό που έκανε ο κ. Φάμελος.
2: Πρέπει να απαντηθούν. Ναι, καλά, πολιτικά μιλάμε. Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τεράστιο το κακό που έκανε στο ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο προείδευε. Με τη λογική ότι εμείς θα κάνουμε σύμπραξη και συμπαράταξη,
2: ναι, ναι,
1: με την,
2: ναι, ναι,
1: ελληνική,
2: ναι,
1: συμπαράταξη.
2: Προφανώς έγινε.
1: Καταδίκασε το ΣΥΡΙΖΑ σε ένα πολύ.
2: Ωραία. Στους αναποφάσεις τους να γυρίσω εγώ όμως, Δημήτρη, και να σε ρωτήσω. Τι γίνεται με το κόμμα Σαμαρά, το οποίο φημολογείται, κυοφορείται. Εγώ βάσει του ρεπορτάζ μου τέλος πάντων είμαι σχεδόν βέβαιος, ποτέ να μιλες σίγουρα στην πολιτική, ποτέ δεν ξέρεις, αλλά μαθαίνουμε και για τους υποψηφίους και όλα τα αναλυτικά τέλος πάντων. Τι δυναμική βλέπεις να υπάρχει, αν υπάρχει, και ποια είναι αυτή, πώς εκτιμάται αυτή?
1: Δεν βλέπω να ταρακουνά το πολιτικό σύστημα. Εδώ είχαμε δημιουργήσει και άλλων κομμάτων.
2: Το θέμα είναι άμα θα ταρακουνήσει το σύστημα της Νέας Δημοκρατίας, όχι γενικά το πολιτικό σύστημα, ναι, γιατί νομίζω ότι όλη η ιστορία είναι εκεί.
1: Ένα
2: κομμάτι είναι εκεί βασικά, και οι υπόλοιποι μπορούν να ανησυχούν, που θα ανησυχούν όταν αν θα ανακοινωθεί, θα είναι φυσικά ο κύριος Βελόπουλος, η κυρία Λατινοπούλου, προφανώς αυτή, και δεν ξέρω, και η κυρία Καριστιανού ενδεχομένως. Αυτοί θα ανησυχήσουν, αλλά κυρίως νομίζω τα προβλήματα, όχι σε επίπεδο ποσοστού, έστω και ένα μικρό ποσοστό μπορεί να επηρεάσει όμως την εικόνα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ο Σαμαράς ασκεί ένα ψυχολογικό μπούλινγκ στη Νέα Δημοκρατία, αυτό είναι αλήθεια. Με το θα το κάνω, δεν θα το κάνω, σήμερα το κάνω, αύριο θα το κάνω, αυτά είναι τα στελέχη μου, σήμερα ακούω ότι βρήκε γραφεία, ναι, ότι ετοιμάζεται κτλ. Όλο αυτό δημιουργεί μια αναστάτωση στη Νέα Δημοκρατία, το οποίο εντάξει είναι κατανοητό. Ποσοστιαία όμως δεν θα πειράξει τη Νέα Δημοκρατία περισσότερο. Τη Νέα Δημοκρατία σήμερα, τη δημοσιοκοπική Νέα Δημοκρατία, δηλαδή αυτό το 30% που είναι σήμερα Νέα Δημοκρατία, είναι Νέα Δημοκρατία, δεν κουνιέται.
2: Ναι.
1: Από το 40, από το 41% που πήρε μέχρι το 30% που έχουμε τώρα στις εκτιμήσεις μας, λείπουν 11 μονάδες. Από αυτές τις 11 μονάδες, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, που ήταν Νέα Δημοκρατία, έτσι το 23, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ήταν αποφάσεις τους.
2: Ναι,
1: από
2: ναι.
1: αυτούς θα διεκδικήσει ο κύριος Σαμαράς σε πρώτη φάση.
2: Ναι.
1: Και ένα μεγάλο επίσης κομμάτι από αυτό των 11 μονάδων που λείπουν έχει πάει σε Βελόπουλο, λίγο Καριστιανού, λίγο Λατινοπούλου, αρκετά μάλιστα θα έλεγα Λατινοπούλου, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, και λίγο όπου να είναι και ό,τι να είναι. Άρα λοιπόν, δεν έχει να φοβηθεί καν. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι το bullying είναι μια πολύ άσχημη πρακτική, πολύ κακή πρακτική, αλλά επί της ουσίας δεν υπάρχει περιεχόμενο, όπως και κάθε bullying άλλωστε δεν υπάρχει, κανένα περιεχόμενο για να υπάρχει τόσο μεγάλη ανησυχία. Απλά πρέπει να το δει κατάματα ή να τον αφήσει να κάνει αυτό που είναι να κάνει. Σας θυμίζω εδώ ότι και το 2015 κατέβηκε με το Κιδισό, Κοδισό, όπως το λέγανε το κόμμα του Γιώργου Παπανδρέου, στις εθνικές εκλογές. Πρώην πρωθυπουργός και αυτός, περίπου ίδιες παράμετροι όπως αυτές που διαμορφώνονται με τον Σαμαρά, και πήρε 2,46.
2: Ναι.
1: Που δεν ήταν χαμηλότερου ελληνικούς πρωθυπουργός ο Γιώργος Παπανδρέου, για να το πούμε, που βάλουσε και ένα ιστορικό όνομα.
0: Έχει όμως άλλα χαρακτηριστικά.
2: Ναι, προφανώς. Εγώ διαφωνώ εδώ, Δημήτρη, γιατί είναι κάθε περίπτωση διαφορετική.
0: Είναι, φορτώθηκε διαφορετικά πράγματα στην πλάτη του,
2: ναι,
0: ο ένας και
2: διαφορετικά
0: επίσης, ο
2: άλλος. Μην ξεχνάς ότι υπάρχει και η φθορά της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή κάποιοι και θα πάνε, πώς το λέμε, κατά δικαίων και αδίκων. Δηλαδή θα πληρώσει ο Μητσοτάκης και τη φθορά και όλα αυτά τα σχετικά. Και ξέρεις, η αγανάκτηση θα μπορεί να πάει στο Σαμαρά, μπορεί να πάει στο Τσίπρα, οπουδήποτε μπορεί να πάει, έτσι. Αλλά ο Σαμαράς είναι μια γνώριμη λύση για τον Δημοκράτη, ο οποίος είναι δυσαρεστημένος από την ακρίβεια. Και να πάμε και σε αυτά, από την αντιμετώπιση διαφθοράς που βλέπω εδώ στην έρευνα. Τα προβλήματα του κόσμου που, που ρωτάτε η εταιρεία Interview, ποιο είναι το μεγαλύτερο ζήτημα και η δυσαρέσκεια που προκαλεί για απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Βλέπουμε ότι είναι πρώτο το κόστος, η ακρίβεια και το κόστος ζωής, η υπόθεση ο ΠΚΠ, δηλαδή μια υπόθεση διαφθοράς, και μετά ακολουθούν τα τέμπη. Και ένα 10% βλέπουμε το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, και το τερματό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών, η υπόθεση των υποκλοπών, δηλαδή θέματα τα οποία θα είναι στην ατζέντα. Και νομίζω
1: απόλυτα
2: ότι ο Σαμαράς όλα αυτά τα θέματα είναι, αν τα δούμε, θα πει ότι εγώ σε αυτά δεν έχω συμμετοχή, και είναι και μια λύση οικία, εγώ θα πω. Είναι σαν να πηγαίνει σε ένα άλλο σπίτι ο Νεοδημοκράτης, ο οποίος έχει τρελαθεί, ο οικογενειάρχης, ο οποίος δεν τα βγάζει πέρα με την ακρίβεια, βλέπει τα εκατομμύρια να χορεύουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σου λέει εδώ γινότανε το πάρτι του αιώνα και εμείς καθόμαστε και αγωνιζόμαστε να βγάλουμε το μήνα, μαζεύουμε τα ευρώ μας. Αυτό δεν ξέρω πόσο το μετράνε ή αν αυτό είναι που μετράνε στη Νέα Δημοκρατία και αυτό τους φοβίζει.
1: Θα στα πω. Αυτά που τους ενοχλούν στη Νέα Δημοκρατία δυστυχώς δεν τα διαβάζουν καν στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή αυτά που εντόπισε στη δική μου έρευνα περί διαφθοράς και εντυμότητας είναι δύο πολύ σημαντικά πράγματα στα οποία η Νέα Δημοκρατία, ενώ έχει επιχειρήματα, φοβούνται μην τις προσάψουν ότι ούτε έντιμη είναι και ότι έχει και διαφθορά στους κόλπους της. Όπως είπες για το τέτοιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Ναι,
1: το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι θέμα διαφθοράς. Είναι θέμα διαφθοράς. Δηλαδή στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν τα πήρανε οι πολιτικοί, απλά υπήρχαν θεσμοί οι οποίοι είναι διεφθαρμένοι ή λειτουργούσαν με διεφθαρμένο τρόπο. Εδώ λοιπόν καλείσαι σαν κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση απόχρωσης, να δημιουργήσεις τους ελεγκτικούς μηχανισμούς εκείνους που θα μπορείς να ελέγχεις τους ίδιους τους τρόπους λειτουργίας του κράτους σου. Δεν μπορεί να γίνεται πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ και εμείς να μην μπορούμε να πληρώσουμε, να πούμε, το νίκη μας. Πράγματι, είναι αλήθεια αυτό. Αλλά ο παραλληλισμός που έκανα για τον Γιώργο τον Παπανδρέου, θα σου πω ότι δεν είναι τόσο άστοχος. Γιατί καταρχήν και ο Παπανδρέου στράφηκε κατά του κόμματός του, όπως πάει να το κάνει για δεύτερη φορά ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς στρέφεται για δεύτερη φορά κατά του κόμματος. Και μην νομίζεις ότι θα κάτσουν οι Νεοδημοκράτες να τη φάνε για δεύτερη φορά χωρίς να θυμίσουν το παρελθόν του κυρίου Σαμαρά. Γιατί μπορεί στα θέματα εντυμότητας, στα θέματα διαφθοράς κτλ. Τα επιχειρήματά τους να μην είναι και καλά τα καλύτερα. Πράγματι βγαίνει και από την έρευνα. Ο κόσμος θέλει εντυμότητα και διαφθορά. Να τα αντιμετωπίσεις. Και δεν θέλετε και καλά τα έργα. Τα έργα, τα έργα είναι κάτι σαν καθρεφτάκια σε ηθαγενείς. Ναι, δίνει έργα η Νέα Δημοκρατία. Μα το να δίνει έργα κάθε κυβέρνηση είναι η αυτονόητη υποχρέωσή της. Τα έργα δεν τα πληρώνουν οι κυβερνήσεις από την τσέπη τους. Τα πληρώνουμε εμείς από τους φόρους μας. Είναι αστείο λοιπόν να λες ότι εγώ σου δώσα φόρους και εσύ μου δώσεις έργο. Προφανώς γι' αυτό σου δώσα τους φόρους μου.
2: Μα να, μου να σου έργο. Πω κάτι και για τη Θεσσαλονίκη, Δημήτρη. Επειδή έχεις εικόνα στη Θεσσαλονίκη, ξέρω ότι κάνεις μετρήσεις και για την Αλφα Θεσσαλονίκης και έτσι βλέπεις και τις περιοχές της επιμέρους. Ξέρεις και στα δυτικά εδώ σε εμάς τι γίνεται με ποια κόμματα κυριαρχούν. Κυριαρχεί ο Βελόπουλος, έχει πολύ μεγάλη φθορά η Νέα Δημοκρατία. Τα έργα γίνονται και είχαν να γίνουν τέτοια έργα στη Θεσσαλονίκη που παραδόθηκε το μετρό, που γίνεται το flyover, οτιδήποτε τέλος πάντων. Α, οπότε θα προχωρήσει, ελπίζουμε και το λιμάνι, αν θα προχωρήσει κάποτε και αυτό τον κόνο, γιατί έχει και κάτι καθυστερήσεις. Μιλάμε ουρανομίκης που θα έλεγε και κάποιος από τους καλεσμένους μας σήμερα. Αλλά δεν φτάνει αυτό το πράγμα. Συμφωνώ μαζί σου. Δηλαδή η Θεσσαλονίκη περίμενε τόσα χρόνια και κάθεται και κοιτάει τα εισοδήματά σας να συρρυκνώνονται την ώρα που η χώρα ή που ακούει στα δελτία τι ανάπτυξη έχουμε, οι ρυθμοί ανάπτυξη, τα υπερπλεονάσματα κτλ. Και συρρυκνώνονται τα εισοδήματα των πολιτών από την ακρίβεια. Ναι, προφανώς δεν φτάνουν τα έργα.
1: Δεν μπορεί να είναι το βασικό επιχείρημα όταν ο κόσμος σου λέει, όταν ο κόσμος σου λέει και σε μια έρευνα που θα δούμε τώρα κοντά στον τύπο της Θεσσαλονίκης, την καλή εφημερίδα, ναι. Όταν ο κόσμος σου λέει ότι το πρόβλημα της καθημερινότητάς μου δεν μου το έχεις λύσει. Δηλαδή, τι να το κάνω αν εγώ παίρνω το μετρό από την Καλαμαριά και πάω πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο καθαρά, πολύ πιο οικονομικά στη δουλειά μου, ότι αν μου χαλάσει ένα δόντι και θέλω 200 στάρικα, δεν μπορώ να τα βγάλω από τον οικονομικό προϋπολογισμό.
2: Όχι, θα σου πω το άλλο. Τι να το κάνω το flyover άμα η βενζίνη στα 2 ευρώ και δεν θα πάω καν εκεί που είναι να πάω ή θα περιορίσω τις μετακινήσεις μου.
1: Αυτό για τη βενζίνη έχω έτσι καλή άποψη, αλλά τέλος πάντων, γιατί ξέρεις ότι γίνεται πολύ μεγάλο ρεπορτάζ για τις βενζίνες, αλλά δεν έχουμε όλοι αυτοκίνητα. Άμα δεν έχεις αυτοκίνητο, ναι. Ή αν το οδηγείς το αυτοκίνητο στο Σαββατοκύριακο για να πας μια βόλτα από μένα 20 αρικάκι και εξυπηρετήσει, ας πάει και η βενζίνη 3 ευρώ, που λέει ο λόγος.
2: Ναι, δηλαδή, αλλά υπάρχει και κόσμος
1: αυτός που έχει το αυτοκίνητο ως εργαλείο, προφανώς αυτός πονάει.
2: Έτσι είναι και επίσης και το πετρέλαιο. Είναι οι μετακινήσεις που επιβαρύνουν μετά τα αγαθά. Δεν είναι απλά θα πάω στη Χαλκιδική. Μόνο η τιμή της βενζίνης αναφερόμενος στα καύσιμα. Εγώ δεν αναφέρομαι μόνο στη βενζίνη. Ναι.
1: Το να κάνουμε ρεπορτάζ κάτω από την τιμή της Αραντλίας στο βενζινάδικο είναι άλλο. Ναι. Και είναι άλλο να λέμε ότι όταν το πετρέλαιο είναι στα 100 δολάρια το μαρούλι θα κρυβίνει. Γιατί είναι πολύ λογικό. Είναι πολύ λογικό. Το μαρούλι, ακόμα και το μαρούλι για να παραχθεί, θέλει πετρέλαιο και νερό. Δεν πρέπει να οργώσει το χωράφι. Δεν γίνεται αλλιώς.
2: Λοιπόν. Οπότε πάμε να κλείσουμε. Και έχεις και ένα πόσο πιθανό είναι να ψηφίζετε ένα ακόμα επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά, μιας και κάναμε πολύ κουβέντα για τον Σαμαρά σήμερα. Και βλέπουμε, στο καθόλου απαντά το 78%. Λίγο απαντά το 9%. Αρκετά και πολύ, ένα 5% στο πολύ και ένα 7% στο αρκετά. Οπότε έχουμε ένα 12%. Αυτό εσύ πώς το αξιολογείς?
1: Καταρχήν να δηλώσω και άλλη μια φορά δημόσια, ναι, το έχω πει και αλλού, ότι είναι η τελευταία φορά που μετράω αυτή την ανόητη ερώτηση της δυνητικής ψήφου. Ναι. Είμαι πρώτος στην Ελλάδα που έφερε τη δυνητική ψήφο πριν από περίπου ένα χρόνο, όταν ρώτησα για πρώτη φορά πόσο πιθανό θεωρείται να ψηφίζετε ένα κόμμα Καρισκιανού. Ναι. Μετά το εφάρμοσα στο κόμμα Τσίπρα και τώρα τους τελευταίους μήνες στο κόμμα Σαμαρά.
2: Τέλος αυτό, γιατί βγήκαν αυτά τα κόμματα όμως, δημιουργήθηκαν. Φαντάζομαι ότι δημιουργήθηκαν τα κόμματα όμως.
1: Δημιουργήθηκαν, αλλά δεν είχε καμία σχέση η δυνητική ψήφο με αυτό που πρέπει να επιτρέψει ψήφου. Άρα λοιπόν είναι άχρηστο ερώτημα και το να επαναλαμβάνω εγώ κυρίως τον κύριο Σαμαρά από 2 φορές το μήνα που κάνω δημοσκοπήσεις. Αν το ψήφισε, το ψήφισε. Καταρχήν είναι ανόητο για μένα και, και δημοσκοπικά και πολιτικά δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Πρώτα απ' όλα δεν αλλάζει το κόμμα και κύριε Σαμαρά, κάντε το κόμμα στο να μετρήσει κανονικά.
2: Εγώ όμως το βλέπω στον τίτλο.
0: Εγώ διαβάζω ούτως ή άλλως τώρα και στο Sky αποκαλύπτει πού θα είναι τα γραφεία του κόμματος, άρα νομίζω ότι ήρθε η ώρα.
2: Ναι, καλά, προχωράει. Και εμένα το δικό μου ρεπορτάζ είναι πολύ προχωρημένο. Εμένα το ρεπορτάζ μου είναι στο ξεψάχνισμα των υποψηφίων είμαστε. Εγώ αυτό μαθαίνω. Δηλαδή, εντάξει, ότι έχουμε 5 υποψηφίους, παράδειγμα, στη Β' Θεσσαλονίκης, ας πούμε, θα πιάσουμε τον τόπο μας. Οκ, εκείνος τι είναι, εκείνη τη δουλειά κάνει. Πώς έχει κάτι, αυτό, ψάχνουν τα πρόσωπα για να μην βρεθούν προεκπλήξεων όταν θα ανακοινωθούν τα ψηφοδέλτια. Γι' αυτό σου λέω ότι θεωρώ ότι είναι...
1: Μπορεί να λέτε ό,τι θέλετε, αλλά εγώ αν δεν δω ακόμα ξανά δεν μετράω Σαμαρά τώρα από εκεί και πέρα τα γραφεία
2: εντάξει,
1: και δεκτό, τα
2: δεκτό, και δεκτό, τώρα, δεκτό, δεκτό, δεκτό, δεκτό. Λοιπόν, πώς κρίνεις εσύ αυτή την εικόνα του Σαμαρά στην κοινωνία?
1: Τίποτα, δεν μου λέει τίποτα. Δεν την κρίνω, δεν τη συζητάω. Άλλη ερώτηση, τι να σου πω, τι να συζητήσω τώρα.
2: Είσαι έτοιμος για το brief, για κυβερνητικός εκπρόσωπος είσαι.
1: Τι είμαι?
2: Είσαι και κυβερνητικός εκπρόσωπος. Άλλη ερώτηση. Τελειώσαμε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημητρή. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, ακούσαμε τον Δημήτρη Βασιλιάδη, ο οποίος είναι επικεφαλής της interview, της εταιρείας που έκανε τη δημοσκόπηση, για την political είναι αυτή η σημερινή δημοσκόπηση. Είπαμε την πρόθεση ψήφου, να πω και την εκτίμηση για να κλείσουμε όλο το πακετάκι αυτό. Λοιπόν, η εκτίμηση ψήφου, επαναλαμβάνω, η εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος είναι στο 29,1 Νέα Δημοκρατία, στο 15,5 Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Απόσταση μεταξύ τους 13,6 μονάδες στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Στο 13,2 το Πασόκ, στην τρίτη θέση δηλαδή. Πολύ ψηλά, ή τέλος πάντων ψηλά, να το πω όπως, η Ελληνική Λύση το 9,4. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος το 7. 4,8 η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Φωνή Λογική στο 3,9% η κυρία Λατινοπούλου. Πλεύση Ελευθερίας όριακά πάνω από 30% στο 3,1%. Στην εκτίμηση πάντα αναφέρομαι. 30% το Μέρα 25. Το οποίο σήμερα Μέρα 25 είναι εκτός Βουλής.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι δηλαδή, γιατί θα παιχτούν πολλά στα κόμματα, ποιος θα μπει στη Βουλή, ποιος δεν θα μπει. Οριακά ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Δούρου πλέον, τον Μπολάκη και τον Νίκο Παπά. Αυτήν την τριάδα στο 2,8, πολύ κοντά στο όριο. Οι Δημοκράτες του Κασελάκη στο 1,8% και μετά τα υπόλοιπα κόμματα είναι πολύ χαμηλά, είναι χαμηλότερα από τη μονάδα, στην εκτίμηση πάλι αναφέρομαι ψήφου, οπότε και φυσικά τα ζητήματα δυσαρέσκεια απέναντι στην Δημοκρατία, το είπαμε και πριν, η ακρίβεια και το κόστος ζωής πρώτο, η υπόθεση ο ΠΚΠ δεύτερο, η διαχείριση τραγωδίας των Ντεμπών τρίτο, ο γάμος ομόφυλων ζευγαριών τέταρτο. Και αν η επόμενη κυβέρνηση, είναι ένα ερώτημα που έχει το ενδιαφέρον του, μπορούσε να λύσει μέχρι 3 προβλήματα μέσα στην πρώτη διετία της, ποια θα θέλατε να είναι αυτά? Και λέει ο κόσμος, το πρώτο είναι αντιμετώπιση ακρίβειας, το δεύτερο είναι αντιμετώπιση διαφθοράς και το τρίτο είναι αύξηση μισθών και συντάξεων και απονομή δικαιοσύνης στο ίδιο είναι. Που εδώ τι βλέπουμε επί της ουσίας είναι ακρίβεια και διαφθορά. Δηλαδή τα 4 πρώτα επί της ουσίας εντάσσονται στο ίδιο. Δηλαδή η αύξηση μισθών και συντάξεων και αντιμετώπιση ακρίβειας και αντιμετώπιση διαφθοράς και απονομή δικαιοσύνης. Είναι, το πέτυχε δηλαδή χθες ο Αλέξης Τσίπρας που έστειλε, που έβαλε το δίλημα ή εντυμότητα ή κόντρα στη διαφθορά να πάμε. Λοιπόν, αυτά.
0: Μου κάνει μεγάλη εντύπωση, ναι, που είναι τόσο χαμηλά το στεγαστικό, είναι στο 7%.
2: Ναι.
0: Το περίμενα σε πολύ μεγαλύτερο ζήτημα. Βεβαίως. Η αλήθεια είναι ότι
2: είναι μέσα
0: Ελλάδα...
2: στην ακρίβεια και αυτό.
0: Είναι μέσα στην ακρίβεια και η Ελλάδα, αν μεγάλο κομμάτι της χώρας το κρατάει όρθιο, είναι το γεγονός ότι υπήρχε από παλιότερα έτσι μεγάλο ποσοστό ιδιοκατοίκησης.
2: Μεγαλύτερο από το μέσο όρο της Ευρώπης. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Τελευταία χρόνια τώρα με το Airbnb και με το όλο αυτό έχουν ανέβει πάρα πολύ τα ενίκια. Εκτός από τις τιμές των ακινήτων, έχουν ανέβει πάρα πολύ τα ενίκια και προκαλούν μεγάλα προβλήματα στις οικογένειες.
0: Πριν πάμε στο διάλειμμα, ναι, έτσι να το ελαφρύνω λίγο, γιατί διαβάζω μία είδηση εδώ πέρα, Θόδωρε. Η Katie Price,
2: ναι,
0: στο,
2: ναι,
0: μοντέλο.
2: Δεν ξέρω ποια είναι, αλλά σε πιστεύω.
0: Είναι πολύ γνωστή μοντέλο, δεν θυμάμαι τώρα τι άλλα χαρακτηριστικά έχει. Χωρίζει μετά από 8 μήνες.
2: Α, μετά από 8 μήνες.
0: Μετά από 8 μήνες, μετά το γάμο της, ο οποίος είχε, ναι, γίνει στο Ντουμπάι. Γιατί
2: Dubai
0: έβαλε ειδικό αναλυτή και μπήκε hacker τι έκανε, ναι, και διαπίστωσε ότι ο σύζυγός της τελικά, ναι, στο ψηφιακό του πορτοφόλι δεν είχε 50 εκατομμύρια δολάρια που έλεγε
2: που
0: ότι είχε.
2: Έλεγε.
0: Είχε 2,22 λίρες.
2: Α, το κορόιδε το κορίτσι. Κοίταξε να δεις, δεν έχει να κάνει με τα λεφτά.
0: Τρία δολάρια.
2: Εντάξει, αυτό δεν έχει να κάνει με τα λεφτά. Έχει να κάνει ότι την κορόιδεψε.
0: Έτσι ακριβώς. Πρόδωσε την εμπιστοσύνη της.
2: Ναι, τι είναι αυτό τώρα. Είναι βιολία αυτό το πράγμα. Δηλαδή λες ότι έχω 50 εκατομμύρια και μετά έχεις 3 ευρώ. Εντάξει. Λογικό μου φαίνεται και καλά έκανε το κορίτσι και ησύχασε. Λοιπόν, η ώρα είναι 10. Πρέπει να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαστε εδώ στο Flash 99 και 4. Θόδωρος Παπαδόπουλος, Γιάννης Χαβιανίδης, επί της ουσίας. Επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Plus 99,4.
1: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέα επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αλυσίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 7 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
2: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον αέρα του Flash στους 99 και 4. Είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος, μαζί μου ο Γιάννης Χαβιανίδης.
1: Μιλάμε επί της ουσίας στον Flash 99,4. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το www.flash994.gr. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της πλατφόρμας του Viber στο κανάλι του σταθμού Flash 99,4. Φυσικά στα προσωπικά μας προφίλ στα social media, Facebook, Instagram, Θόδωρος Παπαδόπουλος, Γιάννης Χαβιανίδης. Στην Facebook page Μιλάμε Πολιτικά. Το τηλέφωνο του σταθμού είναι το 2317-40801 για οτιδήποτε θέλετε να επισημάνετε, να καταγγείλετε, να ρωτήσετε. Είμαστε εδώ στη διάθεσή σας καθημερινά 9 με 11. Καλύτερη εικόνα λίγο σε ένα κομμάτι του περιφερειακού. Φυσικά σημαντικό κομμάτι παραμένει κόκκινο, είναι προς αποφυγή και το περίεργο και το πρόβλημα είναι ότι έχει κοκκινήσει σε σημαντικό βαθμό η Τσιμισκή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Να πω ότι να πούμε ξανά για το κομμάτι της επιδημίας του, δεν είναι, συγγνώμη, όχι επιδημίας, του ιού του Δυτικού Νείλου, με τα κρούσματα αυτά να αυξάνονται. Έχουν μπει και κάποιες περιοχές οι οποίες δεν έχουν κρούσματα ακόμα, αλλά χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου. Είναι αρκετοί δήμοι στην Αττική, καθώς στην Αττική καταγράφουν τα περισσότερα κρούσματα του ιού. Είναι η δήμη Ηρακλείου, Νέας Μήνης, Παλαιού Φαλήρου και αρκετοί πάντως στην Αττική. Επίσης και εδώ στη Θεσσαλονίκη προστίθενται στους δήμους οι οποίοι έχουν λάβει μέτρα, είναι σε επιτήρηση διάφορα πράγματα ή τέλος πάντων έχουν καταγραφεί κρούσματα. Προστίθενται οι δήμοι Νεάπολης Σικαιών, Παύλου Μελά και Ωραιοκάστρου.

0: Ωραία, επιστρέψαμε λοιπόν στον αέρα του Flash 99 και 4 από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη.
1: Και πάμε να καλημερίσουμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλημέρα, Υπουργέ, καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Δεν ξέρω αν είστε με ένα ψαλίδι στο χέρι, γιατί βλέπω από χθες έχετε κάνει περιοδία στην Ξάνθη, στη Δράμα, εγκαινιάζετε κάποια κέντρα υγείας.
2: Αν δείτε τα βίντεο που ανεβάζω, που ανεβάζω, έχει γίνει ο χαμός, δεν υπερβάλλω.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή είμαι τρισευχαριστημένος. Λουλούδια, φιλιά, χαρά, όλη η μιζέρια και η γκρίνια που υπήρχε στο ΕΣΥ έχει εξαφανιστεί.
0: Μάλιστα. Αυτά γίνονται επειδή είστε τώρα εδώ στο Βορρά που δεν σας βλέπει συχνά ο κόσμος.
2: Κοιτάξτε, ο κόσμος βλέπει τη διαφορά. Να φέρω ένα πράγμα. Τώρα με πετυχαίνετε στη Δράμα.
0: Ναι.
2: Πέρυσι τέτοια μέρα ήμουν στη Δράμα. Δεν ξέρω αν θυμάστε τι γινόταν πέρυσι στη Δράμα. Είχε τώρα η αστυνομία, είχα σκίσει το πουκάμι του νομικού διευθυντή, ματ, φασαρίες, δακρυγόνα, καφέδες, πόλεμος. Mm-hmm. Φέτος είμαι στη Δράμα, που λουλούδια μου δίνουν χαρά, ευτυχία, μπράβο. Αλλαγή κλίματος. Για ποιο λόγο το έχουμε βλέπει τη διαφορά, ρε παιδιά. Βλέπει τη διαφορά, τι να γίνει τώρα. Δεν πάνε να γκρινιάζει ο Τσίπρας και ο Μουλάκης. Διαφορά δεν κρύβεται.
0: Μιας που είπατε Τσίπρα. Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω.
2: Να πάμε για το εσύ για τον Τσίπρα. Είπε ότι θα δώσει για το 500 ευρώ επίδομα.
0: Και επίσης έχω και ένα υποερώτημα, κύριε Γεωργιάδη, εδώ.
2: Δεν ξέρει ο Χριστιανός ότι με τον νόμο που ψηφίσαμε για την αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών, δώσαμε εισόδημα το μήνα στους γιατρούς πάνω από ένα χιλιάρικο. 7 έως 12.000 ευρώ αύξηση μέσω της μείωσης φορολογίας για να γιατρούν το 26 και το 25. Αυτό που είπε ότι θα τους δώσει ο Τσίπρας, τους το έχει δώσει ήδη ο Γεωργιάδης. Ζητά.
0: Τώρα, για τα υπόλοιπα που ακούσαμε χθες, κύριε Γεωργιάδη.
2: Τι να σας πω, τα 13,8 δισεκατομμύρια που μία μετά που δεν έχει. Ότι είπε θα βάλει πατριωτική εισφορά στους πολύ πλουσίους, αλλά δεν είπε ποιοι είναι οι πολύ πλούσιοι. Ότι είπε ότι θα καταργήσει την προκαταβολή του φόρου. Έχω ανεβάσει μια κάρτα. Ο Τσίπρας παρέλαβε από τον Σαμαρά, τον προηγούμενο δηλαδή πρωθυπουργό, την προκαταβολή του φόρου στις επιχειρήσεις και στα φυσικά πρόσωπα. Ήταν σε δομικές επιχειρήσεις 55 όταν ήρθε ο Τσίπρας, την έκανε 100. Ήταν 80 σε εταιρείες, την έκανε 100. Ήταν ο Μητσοτάκης, την ξαναπήγε 55 στα φυσικά πρόσωπα και 80 στις εταιρείες. Δηλαδή πήγε ο Μητσοτάκης προκαταβολή και ήταν ο Σαμαράς. Ο Τσίπρας πήγε την προκαταβολή στο 100%, τώρα υπόσχεται να την καταργήσει. Μα τον πιστεύεις. Τον πιστεύεις.
0: Χθες το βράδυ δώσανε και πίνακες με στοιχεία.
2: Παιδιά, είμαι ελεύθερο επαγγελματία. Είχα ατομική επιχείρηση. Έκλεισα τις εκδόσεις Γεωργιάδη όταν έκανε την προκαταβολή του φόρου 100%. Εγώ ο Άδωνς για τις εκδόσεις Γεωργιάδη την κλείσα με τον αδερφό μου όταν μας ζήτησε το 100% της προκαταβολής. Γιατί δεν βγαίναμε.
1: Βεβαίως,
2: θα πιστέψω εγώ τον άνθρωπο που μου έκανε την προκαταβολή του φόρου 100% ότι θα την καταργήσει.
1: Βεβαίως, κύριε Γεωργιάδη, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι τότε ήταν άλλα χρόνια μνημονιακά. Υπήρχαν άλλες.
2: Συγγνώμη, μνημονιακά χρόνια και ο Σαμάρας. Γιατί δεν είχε πάει 100% την προκαταβολή του φόρου. Μνημονιακά χρόνια και ο Παπανδρέου. Δεν είχε πάει 100%.

0: 100% προκαταβολή του φόρου. Προκαταβολή του φόρου 100% την έβαλε ο Τσίπρας, την έβαλε το μνημόνιο και την έβαλε ο Τσίπρας ήταν κατά της ιδιωτικής επιχείρησης. Αφού είναι ιδεολογικό το θέμα, δεν είναι οικονομικό.
1: Είπε χθες, είδα, 1% εισφορά πατριωτική από το 1% των πολύ πλουσίων της κοινωνίας.
0: Καλά, εντάξει. Αυτά είναι παραμύθια της Χαλήμας. Πρώτον, δεν μας λέει ποιοι είναι αυτοί και δεν μας ορίζει το όριο του 1%. Δεν μας το ορίζει. Δεύτερον, ας υποθέτουμε ότι μιλάμε για ένα εισόδημα, ξέρω εγώ, πάνω από 500.000 ευρώ. Ας πούμε, να βάλουμε ένα όριο εμείς. Ωραία.
1: Ναι.
0: Σήμερα ξέρετε πόσο φορολογείται αυτό το εισόδημα.
1: Είναι
0: 45%.
1: Αυτό, πάνω 40%, ναι. Ωραία.
0: Αν πας λοιπόν σε έναν άνθρωπο που έχει εισόδημα 500.000 ευρώ και του βάλεις το 45% το κάνεις 50. Πρώτα απ' όλα τα λεφτά θα μαζεύεις είναι τρίχες. Δεν είναι κανένα σπουδαίο ποσό για να κάνεις παροχές. Αλλά ας πούμε ότι μαζεύεις και λεφτά. Είναι πολύ δύσκολο πιστεύετε για κάποιον σύγχρονο ακόμα να μεταφέρει τη φορολογική του έδρα. Ξέρετε ότι είχε πάει ο Φρανσουά Ολάντ στη Γαλλία και επίσης το κάνει 90 και μέχρι να γίνει πρόεδρος της Γαλλίας δεν είχαν φύγει όλοι, είχαν πάει στον Ηνωμένο Βασίλειο, το θυμάστε.
1: Ναι, είχα, υπάρχουν τέτοια χαρακτηριστικά. Μα ούτως ή άλλως στα μεγάλα εισοδήματα υπάρχουν οι λύσεις.
0: Μα στο σύγχρονο κόσμο μπορείς αλήθεια να πας να βάλεις όσο φόρο θέλεις που έχει τα πολλά λεφτά που τα αλλάζει η φορολογική έδρα με ένα κουμπί από το κινητό του. Λέει αυτά έχουν λυθεί, παιδιά. Ξαναγυρνάμε στην ίδια εποχή της ανοησίας. Αυτά δεν υπάρχουν. Επίσης, να πω και κάτι ακόμα που δεν έχετε καταλάβει. Το δημοσιονομικό πλαίσιο στο οποίο εργαζόμαστε είναι το όριο δαπανών. Αυτό ενισχύει για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο φόρος που θα βάλεις για να μπορεί να σε οδηγεί σε αύξηση δαπάνης πρέπει να έχει μόνιμα χαρακτηριστικά. Η πατριωτική σου φορά όπως τη βάζει ο Τσίπρας δεν έχει μόνιμα χαρακτηριστικά. Άρα ακόμα και αν μαζέψεις χρήματα δεν σου επιτρέπει αύξηση όριο δαπανών. Άρα αν υποτεθεί ότι βάζεις για ένα, δύο, τρία χρόνια πατριωτική σου φορά, τα χρήματα που θα μαζέψεις αυτή τη φορά ξέρεις μόνο τι μπορεί να κάνεις. Μείωση χρέους. Τίποτα άλλο.
1: Ναι, να πάνε κατευθείαν στο...
0: Τίποτα άλλο. Αυτό δεν το έχει καταλάβει ακόμα ο Τσίπρας. Για να ξέρετε και τον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη, τον Βελάκη και όλους. Όποιος σας λέει τι θα δώσει και δεν σας λέει τι θα κόψει είναι ψεύτης. Να το εξηγήσω γιατί. Το όριο δαπανών τι λέει, το δημοσιογραφικό πλαίσιο στο οποίο δουλεύουμε, πλέον όλες οι χώρες Ευρώπης, λέει, έχεις προσυμφωνήσει την επόμενη πενταετία πόσα δισεκατομμύρια ευρώ θα ξοδέψεις. Ο κόσμος να χαλάσει, αυτά τα δισεκατομμύρια ευρώ θα ξοδέψεις, δεν ξέρεις παραπάνω.
1: Ναι.
0: Εάν παρανθετικά λόγω ξαφνικής ανάπτυξης έπαιξε παραπάνω δισεκατομμύρια, το μόνο που μπορείς να κάνεις αυτά παραπάνω δισεκατομμύρια είναι να μειώσεις ταχύτητα το χρέος. Για να σου επιτρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ξοδέσει περισσότερα δισεκατομμύρια, δηλαδή να μοιράσει λεφτά χωρίς να κόψει από κάπου αλλού, πρέπει να θεσπίσεις μέτρο που αυξάνει τα έσοδά σου σε μόνιμη βάση. Δηλαδή να αυξήσεις ένα φόρο.
1: Ναι, κατανοητό.
0: Μας είπε ότι είπε ποιο φόρο θα αυξήσει για να κάνει αυτές τις παροχές. Όχι, γιατί η πατριωτική φορά είπα δεν έχει μόνιμη βάση. Κατάλαβες για διαφορά.
1: Ναι. Σε σχέση με τα δικά.
0: Άρα όλο, ναι. Όλο το σχήμα που παρουσίασε είναι όλο μια ψευτιά. Δηλαδή, ας ρωτήσει με τον Τσίπρα, που είναι ο δισέγγονος του βαρόνου Μινχάουζεν.
1: Μάλιστα. Κύριε Γεωργιάδη, θα πάω και σε αυτά που αναφέρθηκαν στο δικό σας τομέα. Ο κύριος Τσίπρας είπε για το Εθνικό Σύστημα Φροντίδας Ηλικιωμένων και Ατόμων με Αναπηρία.
0: Χθες, κύριε, χθες αγαπητέ, είμαι στην Δράμα τώρα, εγγενίασα το 5ο κατά σειρά κέντρο εμερίσεις φροντίδας ασθενών με άνοια και Αλσχάιμερ. Έχω γενιάσει 5, θα γενιάσω τώρα άλλα 2 και έχω προκύψει άλλα 20. Ξέρετε πόσα είχε η κυβέρνηση Τσίπρα, πόσα παρέλαβα. Πείτε μου ένα νούμερο. 0.
1: Μάλιστα.
0: Τα πρώτα έξω ο Γεωργιάδης. Τώρα πιστεύετε εγώ περιμένω τον Τσίπρα να μου πει πώς θα φροντίσουμε τους ηλικιωμένους. Εγώ όσο ο Τσίπρας εξαγγέλει στη Θεσσαλονίκη προγράμματα φροντίδας ηλικιωμένων, εγκαινιάζω μονάδες που φροντίζουν ηλικιωμένους.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ζητάμε τώρα.
1: Και κάτι ακόμα. Γιατί αυτό το δεχόμαστε και προχθές είχαμε τον καλεσμένο τον κύριο Πέτρο Παπά, τον βουλευτή. Ο οποίος και λόγω της ιδιότητάς του ως γιατρός κάναμε αρκετά μεγάλη συζήτηση για τα θέματα υγείας. Ακούσαμε και τον κύριο Τσίπρα χθες να λέει κατάργηση συμμετοχής των συνταξιούχων στα φάρμακα. Και για κάποια αναλώσιμα και εκείνη την ώρα.
0: Ναι. Κατάργηση συμμετοχής των συνταξιούχων στα φάρμακα είναι μια πολύ ωραία ιδέα.
1: Ναι.
0: Και τον αποκλωτώ, αν θυμάμαι καλά, έχω απολογίσει περίπου στα 400 εκατομμύρια. Άρα θα αυξήσει τη φαρμακευτική δαπάνη 400 εκατομμύρια. Γιατί αν δεν αυξήσει τη φαρμακευτική δαπάνη 400 εκατομμύρια και απλώς ανεβάσει το κλομπάκ, θα φύγουν τα μισά φάρμακα από τη χώρα. Ήδη το κλομπάκ είναι ψηλά και αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Άρα. Αν σου πει ότι θα καταργήσω τη συμμετοχή των συνταξιούχων.
1: Αυτό το είπε χθες.
0: Θα δώσω 400 εκατομμύρια στα φάρμακα. Αν σου πει θα δώσω 400 εκατομμύρια τα φάρμακα, πάλι θα πρέπει να σου πει από πού θα κόψει από τις πάνω στα 400 εκατομμύρια.
1: Μάλιστα.
0: Καταλάβατε ποιος είναι ο φαύλος κύκλος εδώ. Δεν μπορεί να κάνεις μια εξαγγελία στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πεις από πού θα τα βρεις. Γιατί αυτό το απαγορεύουν οι δημοσιονομικοί κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μάλιστα. Και κάτι ακόμα από τον κύριο Παπάθεο ερώτημα τέθηκε, ότι αναφέρθηκε σε εσάς προσωπικά, λέει ότι ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρει πολλές φορές για τις θέσεις ότι έχουν καλυφθεί, ότι είναι καλυμμένες, αλλά συνυπολογίζει στις θέσεις, λέει, των ιατρών και αυτές που περιγράφουν τις προκηρύξεις, οι οποίες δεν έχουν πληρωθεί ακόμα. Δεν έχουν...
0: Προκηρύξεις έχουν πάντα μια διαδικασία. Η τρέχουσα προκήρυξη που κάναμε, δηλαδή, τον Μάιο, θα ολοκληρωθεί η πρόσληψη πολύ μας τον Οκτώβριο. Μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Αφού είναι διαδικασία αυτή, δεν αλλάζει.
1: Ναι, αυτός αναφέρεται ότι υπάρχουν κενά. Λέει ότι υπάρχουν κενά και εσείς το κάνετε δημιουργική λογιστική έτσι.
0: Μία δουλειά. Έχουμε σήμερα το περισσότερο υπηρετούν προσωπικό στο ΕΣΥ όλων των εποχών. Απάντηση. Ναι. Είναι αυτό αποδεδειγμένο, επειδή το λέει ο Γεωργιάδης. Είναι αποδεδειγμένο. Από πού αποδεικνύεται? Από την ενιαία αρχή πληρωμών. Από αυτούς που πληρώνουμε, δηλαδή. Σήμερα πληρώνουμε το περισσότερο προσωπικό στο ΕΣΥ. Αν θυμάμαι καλά, μας περίπου 11% παραπάνω από το 19% σε σύνολο προσωπικού. 11% συν.
1: Ναι.
0: Για τους και νοσηλευτές. Συν. Έχουμε το περισσότερο προσωπικό. Δεύτερο ερώτημα. Υπάρχουν κενά? Βεβαίως υπάρχουν. Πάντα υπήρχαν κενά και πάντα δεν υπάρχουν. Το ΕΣΥ είναι ένας δυναμικός οργανισμός. Έχει 100.000 εργαζόμενους. Θα καλύψει μια θέση στη Σέζον ή μια θέση και είναι στη Δράμα. Θα καλύψει μια θέση στη Δράμα, θα κάνει μια θέση στην ΚΟ. Αυτό θα γίνεται. Αυτό δεν έχει να κάνει με την παρούσα φάση. Σήμερα έχουμε λιγότερα κενά από ό,τι είχαμε χθες. Ναι, έχουμε λιγότερα κενά από ό,τι είχαμε χθες. Να φέρω ένα παράδειγμα. Πριν από 3 χρόνια, πρώτα θα μας ειδήσει η Ξάνθη. Χθες ήμουν στην Ξάνθη και μου δίνανε λουλούδια. Ανοίξαμε στην Ξάνθη 3 κλινικές, ορθοπαιδική, οριλά και οντοδιατρική, που ήταν κλειστές 20 χρόνια. Και τώρα θα δείξουμε και τη ΜΕΘ. Άλλο παράδειγμα. Ακούγατε συνέχεια τα δελτία ειδήσεων για την ΚΟ.
1: Ναι.
0: Φέτος για την ΚΟ ακούσατε καμιά κουβέντα? Όχι. Αντιθέτως, μας έστειλε επιστολή η πρόξενος του Ηνωμένου Βασιλείου πόσο ευχαριστημένοι είναι οι Βρετανοί τουρίστες ανάλογα υπηρεσιών στο νοσοκομείο της ΚΟ. Ένα είναι τα προβλήματα, τα βλέπω και τα λύνουμε. Θα μου πεις, δεν έχεις προβλήματα? Έχω, σύνοδο. Έχω στα Χανιά. Προφανώς, ναι. Είναι ένα δυναμικό.
1: Στη Θεσσαλονίκη έχετε προβλήματα, γιατί...
0: Πάμε πάρα πολύ καλύτερα. Ναι. Σε πάμε Θεσσαλονίκη. Πριν από 3 χρόνια που είναι Υπουργός Υγείας,
1: ναι,
0: είχαμε νεσιολόγους Θεσσαλονίκης, να θυμάστε.
1: Ναι, που το υπήρχε πρόβλημα με τα χειρουργεία. Ναι.
0: Που επιτάσσαμε νεσιολόγους στον ιδιωτικό τομέα. Επιτάσσουμε πια νεσιολόγους στον ιδιωτικό τομέα? Όχι. Έχουμε μειώσει τη λίστα των εκκρεμών χειρουργείων στη Θεσσαλονίκη. Ξέρετε πόσο? Το Παγιοργείο όταν ανέβη είχε 14.000 εκκρεμή χειρουργείου, το έχει 2.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχει πρόβλημα η Θεσσαλονίκη?
1: Έχει προβλήματα, καθυστερήσεις και τα λοιπά.
0: Δεν έχει πρόοδο, λέω.
1: Πρόοδο έχει, αλλά έχει και παραμένουν. Εντάξει, και σε καθυστερήσεις σωρών, δηλαδή από μηνύματα που δεχόμαστε.
0: Αν πάτε ο Θεσσαλονίκη, ναι, που είναι το ωραιότερο και μεγαλύτερο στο νοσοκομείο,
1: ναι,
0: κάναμε την καινούργια πνευμονολογική κλινική, την πρώτη στον αστικό ιστό, μετά από 25 χρόνια δεν υπήρχε άλλη, υπήρχε μόνο στο Παναγολάου. Την κάναμε μέσα στο Ιπποκράτιο και δουλεύει. Έχουμε προσθέσει στο Ιπποκράτιο περίπου 400 γιατρούς.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει πρόοδο στη Θεσσαλονίκη να τρελαθούμε τώρα. Πες να σπλακώσει ο Λευκός Πύργος.
2: Μεθαύριο σας περιμένουμε στο Παπα-Νικολάου να εγκαινιάσετε κλινική.
0: Στο Παπα-Νικολάου εγκαινιάζουμε την πρώτη στην Ελλάδα κλινική ανοσοθεραπείας. Η Αθήνα δεν έχει. Δεν έχουμε τέτοιο πράγμα στην Αθήνα. Οι Αθηναίοι πρέπει να το παίρνουν από τη Θεσσαλονίκη το φάρμακο. Είναι η πρώτη κλινική στην οποία θα παράγουμε ανοσοθεραπεία στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι μια επανάσταση.
1: Ναι.
0: Η Θεσσαλονίκη με τα έργα που κάναμε τώρα ανακαίνιση των νοσοκομείων, με το κέντρο νοσοθεραπείας, με την παιδιατρική κλινική του Νιάρχου που παραλαμβάνουμε το 27 και με το νέο θαγένειο που έχει ήδη ολοκληρωθεί η πρώτη φάση διαγωνισμού και πάμε για τον μειοδότη, η Θεσσαλονίκη σε 4 με 5 χρόνια από σήμερα θα είναι η πρωτεύουσα της υγείας Ελλάδος.
1: Μακάρι.
0: Θα ταξιδεύουν από την Αθήνα Θεσσαλονίκη.
1: Ωραία. Κύριε Γεωργιάδη, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω και είχαμε σήμερα μια δημοσκόπηση, είναι στην Political, στην εφημερίδα, και να μου πείτε λίγο και για τα πολιτικά.
0: Δεν έχω τη δημοσκόπηση, συγγνώμη, δεν πρόλαβα. Τι λέει?
1: Είναι πρώτο κόμμα, παραμένει η Νέα Δημοκρατία. Η εκτίμηση είναι κοντά στο 29% για την Νέα Δημοκρατία. Έχει μια ερώτηση, την οποία είχαμε πριν τον κύριο Βασιλιάδη εδώ, τη interview, φιλοξενούμενο, ο οποίος λέει τελευταία φορά που κάνω αυτήν την ερώτηση, γιατί ο Σαμαράς δεν ανακοινώνει κόμμα. Αλλά το έβριμά του είναι ότι ένα, όχι 12%, ένα 12% από όλους τους δυνητικά μπορεί να ψηφίσει Σαμαρά από τις αναποφάσεις τους. Τους οποίους τους μετράει στο 11%.
0: Το θεωρώ τελείως ανεδαφικό επιστημονικά να μετράς ένα κόμμα που δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Η κυρία Καριστιανού, ξέρετε πόσο τη μετράγανε πριν να γίνει στο κόμμα της? 25.
1: Ναι.
0: Ξέρετε πόσο έχει τώρα? 3.
1: Ναι, το βλέπουμε.
0: Όταν θα ανακοινώσει κόμμα ο κύριος Σαμαράς και αν ανακοινώσει και δούμε ποιοι τον πλαισιώνουν, ποιο είναι το πρόγραμμά του, τι λένε στα κανάλια, περάσει και ένα τρίμηνο, μετά το μετρήμα μιλάμε σοβαρά.
1: Θεωρείτε ότι είναι πρόβλημα όλη αυτή η κατάσταση για τη Νέα Δημοκρατία στην πορεία για τις εκλογές?
0: Δεν ήθελα καθόλου να γίνει αυτός ο εμφύλιος πόλεμος. Θα ήθελα πάρα πολύ να αποφύγουμε. Με στεναχωρεί και σε προσωπικό. Δεν θα κάνουμε. Ο καθένας μας θα πάρει τις αποφάσεις του. Μεγάλα παιδιά είμαστε.
1: Γιατί εμπλακήκατε τις τελευταίες ημέρες σε όλη αυτή τη... Με τη
0: εγώ
1: με
0: είμαι το... πλάκιν αμυνόμενος.
1: Ναι.
0: Γενικά η διάθεση μου είναι καθόλου να μιλάω τον κύριο Σαμαρά, τον οποίο σέβομαι, εκτιμώ και αγαπώ. Αλλά από την άλλη, αν δέχομαι επιθέσεις, θα απαντώ. Δεν είμαι και μουγκός. Δεν είναι η σιωπή το μεγάλο μου δυνατό σημείο, για να είμαι ειλικρινής.
1: Ναι, ναι, το έχουμε καταλάβει αυτό όλα αυτά τα χρόνια που πολιτεύεστε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γεωργιάδη.
0: Εγώ.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα, σε εισαγωγικά βέβαια, και από τον Άδωνη Γεωργιάδη.
3: Ποτέ δεν είναι ολίγα.
1: Ναι. Το είπε, να, το είπε και μόνος του. Έτσι, ότι δεν είναι η σιωπή, αυτό είναι δεδομένο. Και για τα θέματα που άνοιξε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, τον τομέα που ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή είναι υπουργός ο κύριος Γεωργιάδης, αλλά και γενικότερα για τα θέματα Σαμάρα, για όλα αυτά που συμβαίνουν αυτό το διάστημα. Μην ξεχνάμε ότι είναι και χρονιά τέτοια, εγώ θα το ξαναπώ, είναι μια χρονιά η οποία θα έχει ένταση και έτσι θα πάμε. Τώρα ο κύριος Γεωργιάδης, ακούσαμε πολλά, για πολλά λουλούδια, πολλά λουλούδια. Βέβαια τα ανεβάζει, είναι, αυτό είναι άλλη επίσης γεγονός, τα social media του είναι... Πολύ δραστηριότητα, πάρα
3: είναι
1: πολύ.
3: Είναι πολύ δυνατός, πολύ οργανωμένος. Η ναι, αλήθεια ναι, ναι. είναι είτε τον συμπαθείς, ναι. είτε τον, δεν τον συμπαθείς. Η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν μπορείς
1: προκαλεί
3: να μην
1: συναισθήματα.
3: Δεν μπορείς να μην του το πιστώσεις.
1: Προκαλεί αλήθεια και θετικές γνώμες. Έχει φανατικούς υποστηρικτές ο Άδωνης Γεωργιάδης και εντός της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι είναι ορκισμένοι υπέρμαχοί του, αλλά έχει προφανώς σε τέτοιες καταστάσεις πάντα υπάρχουν και οι ορκισμένοι εχθροί του.
3: Και εγώ σου έχω ξαναπεί πολλές φορές ότι εμένα δημοσιογραφικά ναι. μου αρέσουν οι άνθρωποι που δεν περνούν απαρατήρητοι, που δεν περνούν αδιάφοροι, που μας δίνουν ψωμάκι, μας δίνουν έτσι πάτημα να έχουμε, να σχολιάζουμε, να παίζουμε τα ηχητικά και μου αρέσουν πάρα πολύ. Από όλα τα κόμματα. Έτσι.
1: Ναι,
3: και
1: εντάξει,
3: ο κύριος Γεωργιάδης προφανώς είναι ένας
1: για όλα τα θέματα.
3: Εξ αυτών έτσι, ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα.
1: Όχι, και επίσης θα πρέπει να οι πολιτικοί να απαντούν, γιατί ούτως ή άλλως αυτή η δουλειά, να το πούμε έτσι αδόκιμα, έχει να κάνει με το πόσο μπορείς, αντέχεις να εκτίθεσαι. Γιατί ναι, είναι μια συνεχόμενη έκθεση στο κοινό. Καλός ή κακός, άλλες φορές με καλό τρόπο, άλλες με κακό δέχεσαι σχόλια. Λοιπόν, 27 λεπτά μετά τις 10, είπαμε σήμερα είναι 3 Σεπτεμβρίου, είναι και η μέρα του Πασόκ. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε και ένα έτσι από τα ιδρυτικά στελέχη του κινήματος. Έτσι δεν είναι, Γιάννη?
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Να μας πει έτσι κάποιες, αν μπορούμε να ακούσουμε κάποια αδημοσίευτα, ό,τι έχει μείνει τέλος πάντων, γιατί έχουν υποθεί τα άπαντα, τα άπειρα, αλλά εντάξει, δεν τα ξέρουμε όλα ποτέ. Πάντως, μιας και αναφερθήκαμε αρκετά σήμερα και λογικό ήταν να έχουμε το κομμάτι της χθεσινής ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα, οι εξαγγελίες αυτές, τέλος πάντων, οικονομικό πρόγραμμα εδώ στη Θεσσαλονίκη που έγινε χθες το βράδυ. Έχουμε αρκετές αντιδράσεις γενικότερα από τη Νέα Δημοκρατία, από τον Άκη Σκέρτσο, ξεκίνησε από τον Παύλο Μαρινάκη.
3: Παύλο Μαρινάκης, σαν έτοιμος από καιρό, κατευθείαν με το που τελείωσε, ναι. μετά από λίγα λεπτά είχαμε έτοιμο το πρώτο σχόλιο, είναι η αλήθεια.
1: Ο Άκης Σκέρτσος έπιασε την συγκεκριμένη εξαγγελία για 50.000 κοινωνικές κατοικίες που ανακοίνωσε, που εξήγηλε τέλος πάντων τι θα κάνει το κόμμα του Άλεξη Τσίπρα άμα αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Έκανε υπολογισμό 150.000 ευρώ ανακατοικία και έβγαλε ότι αυτό κοστίζει 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ κτλ, δίνοντας και άλλα χτυπήματα από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας για τα όσα είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Τις επόμενες ημέρες θα συνεχιστούν. Έρχεται άλλωστε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη. Στην ομιλία του θα δώσει το στίγμα και το οικονομικό. Οπότε θα συζητάμε για τα οικονομικά αυτές τις ημέρες. Είναι το μόνο σίγουρο, τι δίνει ο ένας, τι δίνει ο άλλος, πόσο κοστίζει, αν κοστίζει, δεν κοστίζει κτλ. Λοιπόν, Γιάννη, 29 είναι.
3: Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε για το τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Plus 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον αέρα του Φλάσου 99 και 4. Είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος. Απέναντί μου ο Γιάννης Χαβιανίδης.
1: Μιλάμε επί της ουσίας καθημερινά 9 με 11 στον Φλάσου 99,4. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber στο Φλάσου 99,4. Στο info flash@flash994.gr. Τηλεφωνικά 2310-740-801. Και πάμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Θα πάμε να περάσουμε στον επόμενό μας καλησμένο. Θα καλημερίσουμε τον κύριο Λάμπρο Τζούμι, αντιστράτηγο εν αποστρατεία, έτσι, γεωστρατηγικό αναλυτή. Καλημέρα, κύριε Τζούμι.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, κύριε Τζούμι, από ένα θέμα το οποίο τις τελευταίες ημέρες το βλέπουμε να είναι ένα ζήτημα μεγάλων συζητήσεων. Έχει να κάνει με την ασπίδα του Αχιλλέα, την ονομασία αυτού του συστήματος αεράμινας για τη χώρα μας, και τη συνεργασία με το Ισραήλ, η οποία βλέπουμε ότι προκαλεί και άλλες αντιδράσεις πέρα από... Ίσως ήταν αναμενόμενες, αλλά βλέπουμε ότι συνεχίζεται αυτή η συζήτηση.
2: Ναι, δημιουργεί μια νευρικότητα στην Τουρκία όλο αυτό.
0: Ναι.
2: Θεωρεί η Τουρκία ότι το Ισραήλ μέσω της Ελλάδος και της Κύπρου επιχειρεί μια περικύκλωσή της. Το ένα κομμάτι είναι αυτό που την ενοχλεί και το άλλο είναι ότι τα οπλικά αυτά συστήματα τα οποία η Ελλάδα θα πάρει από το Ισραήλ, ένα μέρος εξ αυτών, θα πάνε στα νησιά που η Τουρκία θεωρεί ότι πρέπει να είναι αποστρατικοποιημένα.
0: Μάλιστα. Και οι τελευταίες δηλώσεις Ερντογάν είναι περί της αποστρατικοποίησης τελευταίες ημέρες πάλι. Επανήλθε δηλαδή αυτή η συζήτηση από πλευράς Τουρκίας. Και είδαμε και την συμμετοχή της Τουρκίας και τις δηλώσεις Πούτιν στη διάσκεψη Σχάτους που συμμετείχε η τουρκική πλευρά. Εσείς πώς κρίνετε αυτή τη σχέση Πούτιν-Ερντογάν?
2: Κοιτάξτε, η Τουρκία έχει χαρακτηριστεί ως ο επιτίδιος ουδέτερος.
0: Ναι.
2: Δηλαδή προσπαθεί να κρατάει ισορροπίες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Τουρκία είναι ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Έχει τον μεγαλύτερο στρατό αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Συμμετέχει σε όλες τις νατοϊκές αποστολές. Όταν ζητηθεί από την Τουρκία να στείλει δυνάμεις, δεν υπάρχουν εκεί αντιδράσεις. Η Τουρκία συμμετέχει και σας το λέω με τα πλήρου γνώσεως, διότι είχα συμμετάσχει σε νατοϊκές αποστολές, στις οποίες η παρουσία των τουρκικών δυνάμεων ήταν πολύ μεγάλη αριθμητικά. Παρ' όλα αυτά, βλέπετε ότι διατηρεί ο Ερντογάν, έχει καταφέρει και διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τον Πούτιν και με τον Ζελένσκι. Και προσπαθεί να εμφανίζεται ότι είναι ο ηγέτης ο οποίος μπορεί να γεφυρώσει διάφορες καταστάσεις οι οποίες δημιουργούνται και να λύσει προβλήματα. Με την Ρωσία δε, η Τουρκία έχει, εκτός από το θέμα των S-400 που της έχει δημιουργήσει ένα πρόβλημα. Νομίζω ότι ήταν ένα στρατηγικό λάθος του Ερντογάν αυτό, το ότι πήρε τους S-400.
0: Ναι.
2: Τις έχουν προχωρήσει και σε μια σχέση και σε άλλα κομμάτια του εξοπλιστικού προγράμματος. Ας πούμε, η Ρωσία της ετοιμάζει τον πυρηνικό σταθμό στο Ακούγιο της Τουρκίας.
0: Ναι.
2: Υπάρχει δηλαδή μια σχέση πολύ μεγάλη η οποία έχει αναπτυχθεί. Αλλά αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί να συνεχίζεται. Είδατε και σας ανέφερα ότι στο θέμα των S-400 δημιουργήθηκε πρόβλημα από τη σχέση αυτή που είχε.
0: Ναι, και το οποίο παραμένει. Και μάλιστα νομίζω είναι και ένας από τους βασικούς λόγους, αιτίες, οι οποίες φρενάρουν και τα όποια σχέδια περί εξοπλιστικών
2: ακριβώς.
0: Που έχει η Τουρκία και τα θέτει συχνά πυκνά, αλλά δεν βρίσκει προς το παρόν τη θετική ανταπόκριση από πλευράς Ουάσιγκτον. Εμείς, σε σχέση με όλα αυτά που το τελευταίο διάστημα βλέπουμε, μια κλιμάκωση από πλευράς Τουρκία σε επίπεδο έντασης, λεκτικής και παραβιάσεων στον αέρα και όλα αυτά, θεωρείτε ότι θα δούμε περαιτέρω κλιμάκωση ή είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξανασυναντήσει και τα προηγούμενα χρόνια?
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλα αυτά που βλέπουμε, τα οποία δεν είναι μόνο λεκτικά, μου επιτρέψετε να πω, διότι αν σκεφτείτε ότι από τη διακήρυξη φιλίας και μετά είχαμε διάφορα θέματα, δηλαδή είχαμε την εισαγωγή του μαθήματος της γαλάζιας πατρίδας στα σχολεία. Είχαμε τις παραβιάσεις, οι οποίες έχουν αρχίσει και πάλι, αλλά στη θάλασσα, οι παραβιάσεις πέρυσι τουλάχιστον 3.000 περίπου. Δηλαδή 3.000 φορές μπήκαν τουρκικά πλοία μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Δηλαδή παραβίασαν, ναι, μια περιοχή που η Ελλάδα ασκεί πλήρη κυριαρχία. Θεωρώ λοιπόν ότι όλα αυτά είναι τα κομμάτια ενός παζλ, τα οποία η Τουρκία το συνθέτει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και κάποια στιγμή ενδεχομένως θα προσπαθήσει να το ολοκληρώσει. Δηλαδή αυτό το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, το οποίο το παρουσίασαν πριν μερικά χρόνια, το παρουσίασε, ναι, ο Ερντοάν, βλέπετε ότι κάθε μέρα δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε να τον νομιμοποιήσει, τουλάχιστον κατά την άποψη δικιά της. Δηλαδή τα θαλάσσια πάρκα τώρα που ανακοίνωσε, ναι, είναι ένα κομμάτι της γαλάζιας πατρίδας. Η αποστρατικοποίηση των νησιών συνδέεται με αυτό.
0: Χτίζει πάνω σε αυτό, λέτε.
2: Ναι, ακριβώς. Δεν είναι κάτι δηλαδή το τωρινό. Έχει έρθει από το 1973, θέλω να σας πω. Για πρώτη φορά δηλαδή μετά την ανακάλυψη του κοιτάσματος στον Πρινό.
0: Ναι.
2: Η Τουρκία λοιπόν έθεσε θέμα περί δικαιωμάτων της Ελλάδος πάνω στην υφαλοκρηπίδα. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, με το δίκαιο της θάλασσας, η χώρα και τα νησιά έχουν δικαιώματα σε υφαλοκρηπίδα, δηλαδή σε έρευνα στο βυθό και στο υπέδαφος, αυτό σημαίνει υφαλοκρηπίδα,
0: ναι,
2: μέχρι τα 200 μίλια. Δηλαδή αν δεν είχαμε απέναντι την Τουρκία και ήμασταν ένα κράτος αρχιπελαγικό μέσα στον, ναι, ωκεανό, θα μπορούσαμε να κάνουμε έρευνα στο βυθό και στο υπέδαφος μέχρι τα 200 μίλια. Είναι απέναντι την Τουρκία, πάμε στο μέσον λοιπόν. Η αποκλειστική οικονομική ζώνη που ήρθε αργότερα, ναι, μετά την υπογραφή στο Μοντέγκο Μπέι το 1992, δίνει δικαιώματα και στα υπερκείμενα ύδατα, στην ίδια περιοχή και στον αέρα, δηλαδή να φτιάξει ολικά πάρκα, να εκμεταλλευτεί το νερό για θέματα αλλίας κλπ. Και η Τουρκία λοιπόν έχει έρθει λοιπόν και από το 1973 λοιπόν που ανέφερα έθεσε πρώτα θέμα στην υφαλοκρηπίδα. Το 1976 είχαμε την κρίση με το χώρα, αν θυμάστε τότε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Μικρότερη και τότε είχε χαρακτηριστεί με την φράση τότε του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Ανδρέα Παπανδρέου, το βυθίσατε χώρα.
0: Το βυθίσατε το χώρα, ναι, που, ναι, έχει μείνει, ναι, στην ιστορία, ναι,
2: ναι. Τότε λοιπόν πάλι ήταν για το θέμα της υφαλοκρηπίδας η Τουρκία. Πάλι τότε είχε θέσει θέμα υφαλοκρηπίδας. Καταλήξαμε, είχαμε αποφασίσει τότε να πάμε με συνυποσχετικό στη Χάγη, οι δύο χώρες. Η Τουρκία επαναχώρησε, κατέληξαν στο πρωτόκολλο της Βέρνης, ένα συμφωνητικό με το οποίο θα σταματήσουν οι έρευνες όσο διαρκούν οι διαπραγματεύσεις. Οι διαπραγματεύσεις όπως βλέπετε δεν έχουν καταλήξει πουθενά,
0: ναι,
2: και το πρωτόκολλο αυτό εμποδίζει τέλος πάντων,
0: μάλιστα,
2: την Ελλάδα και εντάξει μέχρι στιγμής και την Τουρκία δεν κάνει έρευνες στο Αιγαίο η Τουρκία παρά τις αυτά όλα που έχει βγάλει ας πούμε και προσπαθεί να δείξει ότι θα κάνει. Έχουν σταματήσει οι έρευνες. Το 87 με την άλλη την κρίση που είχε βγάλει το Σεισμίκ, ήταν το χώρα το οποίο είχε μετανομαστεί σε Σεισμίκ, το είχαμε αντιμετωπίσει πιο δυναμικά τότε. Δηλαδή είχαμε πει ότι θα το βυθίσουμε.
0: Ναι.
2: Και οι Τούρκοι το μαζέψανε πίσω. Παρά το γεγονός αυτό, τον επόμενο χρόνο ο Ανδρέας είχε πάει στο Νταβός, συναντήθηκε εκεί με τον Οζάλ και συμφωνήσανε πάλι το ίδιο, να μην γίνονται έρευνες. Και γύρισε πίσω να δούμε και είπε το
0: περίφημο με ακούλπα. Ναι, το θύμα. Ναι. Διαβάζουμε κι εμείς κύριε Τζούμι, ναι, ξέρετε, για να μπορούμε να
2: βρούμε. Το 96 μετά
0: είχαμε τα ίμια.
2: Ναι, με τα νησιά, με τα τουρκολιβικά μνημόνια, γαλάζιες πατρίδες, όλα αυτά λοιπόν,
0: ναι,
2: είναι αυτό που λέμε ότι χτίζει η Τουρκία.
0: Τι.
2: Θεωρώ λοιπόν ότι το επόμενο διάστημα θα πάμε σε μια πιο έτσι, θερμή κατάσταση.
0: Θέλω και τη γνώμη σας. Σε όσες επικρίσεις γίνονται σε σχέση με την στρατηγική σχέση της χώρας μας με το Ισραήλ. Υπάρχει κόσμος ο οποίος το κατακρίνει αυτό. Η δική σας θέση ποια είναι? Σε αυτό το περιβάλλον το οποίο το ζούμε, το βλέπουμε καθημερινά.
2: Θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετικά σημαντική συμφωνία αυτή που υπογράψαμε για το Θόλο, αλλά και περισσότερη σημαντική είναι η συνεργασία που υπάρχει με το Ισραήλ. Πρέπει όμως να επισημάνουμε ότι, ξέρετε, οι συνεργασίες,
0: ναι,
2: με άλλα κράτη δεν σημαίνουν ότι θα σου παρέχουν τις εγγυήσεις ασφαλείας που θέλεις.
0: Ναι.
2: Αν είσαι κυρίαρχο κράτος, μόνος θα το αντιμετωπίσεις. Εάν δηλαδή έρθουμε σε μια κατάσταση σύγκρουσης με την Τουρκία,
0: ναι,
2: δεν νομίζω ότι θα έρθει κάποιο Ισραήλ ή καμία Γαλλία που έχουμε υπογράψει και την ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής,
0: ναι,
2: να πολεμήσουν αντί ημών. Ενδεχομένως θα παρέχουν κάποια επιχειρησιακά στοιχεία, δηλαδή πληροφορίες, μπορεί να γίνουν παρεμβολές, αλλά όχι ότι θα πολεμήσουν.
0: Ναι.
2: Αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε. Είναι όμως, θεωρώ, μια εξαιρετικά σημαντική συμφωνία.
0: Μάλιστα. Και κάτι πριν κλείσουμε, ήθελα σε σχέση με το τι συμβαίνει μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και το πώς θα πρέπει να περιμένουμε εμείς την εξέλιξη αυτής της κατάστασης. Έχει περάσει πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα. Δεν ξέρω αν είναι εξαιτίας του χαρακτήρα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ντόναλντ Τραμπ, απλά, ή είναι κάτι μεγαλύτερο ή κάτι περισσότερο. Εσείς πώς κρίνετε αυτή την κατάσταση εδώ και αρκετούς μήνες που συνεχίζεται?
2: Έχω την αίσθηση ότι όλο αυτό ξεκίνησε επειδή ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε πάρει διαβεβαιώσεις ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν πολύ πιο σύντομα και πολύ πιο ομαλά, σύμφωνα και με τους σκοπούς που είχαν τεθεί. Δηλαδή, αρχικά ο πολιτικός σκοπός του πολέμου ήταν η αλλαγή του καθεστώτος. Και μάλιστα λέγανε ότι μετά από λίγες μέρες, αφού εξουδετερώθηκε η πολιτική και η στρατιωτική ηγεσία του Ιράν με τα κτυπήματα ακριβίας τα οποία είχαν γίνει, ότι θα πέσει το καθεστώς. Κάτι τέτοιο δεν έγινε, άρα εκεί πήγε στραβά το όλο πράγμα.
0: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα τώρα, το να κάνεις μια χερσαία επιχείρηση μέσα στο Ιράν θα ήταν, νομίζω, πράξη αυτοκυρίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν δηλαδή επιχειρούσαν να μπουν μέσα στο Ιράν, να κάνουν δηλαδή κάτι αντίστοιχο όπως έγινε με το Ιράκ.
0: Ναι.
2: Είναι μια αχανής χώρα η οποία μορφολογικά, γεωλογικά έχει πάρα πολλά όρη. Δεν είναι δηλαδή εύκολο να μπορέσεις να ανατρέψεις το καθεστώς με μια επιχείρηση από το έδαφος. Και γι' αυτό λοιπόν έχουν αρκεστεί σε αυτά τα χτυπήματα από τη μία και την άλλη πλευρά, τα οποία θεωρώ ότι θα συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές.
0: Μάλιστα.
2: Στη συνέχεια ενδεχομένως θα δούμε μια κλιμάκωση. Ή εκτός, επειδή ξέρετε, ο πρόεδρος, το είπατε κι εσείς, μας έχει συνηθίσει σε αυτές τις αντιφατικές δηλώσεις και μας μπερδεύει κατά καιρούς.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν μπορεί να βρει ένα αφήγημα και να πει τους νικήσαμε, ξέρω, τους καταστρέψαμε και να σταματήσει.
0: Και το κλείνουμε
2: και να αποχωρήσει.
0: Εδώ,
2: και το κλείνει, και το κλείνει, ναι. Αλλά κανένας δεν μπορεί να ξέρει. Αλλά το Ισραήλ είναι εκεί και ενδεχομένως το Ισραήλ θα χτυπάει όπως έκανε μέσα στη Συρία, όταν διαπίστωσε ότι η Τουρκία προσπαθεί να εγκαταστήσει βάσεις και του χτύπησε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Τζούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ
2: για τη συζήτηση.
0: Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, ακούσαμε και τον κύριο Τζούμε για τα γεωπολιτικά, τα οποία δεν σταματάνε. Άλλωστε, τα πεδία, θα πω ότι τα τελευταία χρόνια διευρύνονται. Δεν περιορίζονται, δυστυχώς, και δεν κλείνουν κιόλας.
1: Θυμάμαι που σχολιάζαμε έτσι πριν 2-3 χρόνια, Θόδωρε, ότι δημιουργήθηκε μια, έτσι, στην εφορία, ένας ξεχωριστός κωδικός, έτσι, δραστηριότητα, οι διεθνολόγοι και τα λοιπά, γιατί είναι πολύ μεγάλο το αντικείμενο. Από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, ειδικά, που ήταν εδώ στα σύνορά μας και
0: ναι, πολύς δώρος.
1: Περιμέναμε
0: ότι
1: θα διαρκέσει λίγες μέρες και ακόμη τόσα χρόνια μετά.
0: Τρεις ημέρες. Σε τρεις ημέρες, μια εβδομάδα.
1: Πόσα τέρματα. Τρεις
0: εβδομάδες πήγανε. Γίνανε πολλές εβδομάδες. Θα έχουμε σε λίγο και την τελευταία μας τηλεφωνική σύνδεση. Και θα επιστρέψουμε εδώ, στα του τόπου μας. Αφού φτάσαμε στενά Ορμούζ, τα περίφημα στενά Ορμούζ που έχουμε μάθει τελευταία και τα έχουμε βάλει μέσα στη ζωή μας.
1: Τα στενά Τραμπ.
0: Ναι, τα στενά Τραμπ. Θα μετονομαστούν και εκείνα, δεν ξέρω άμα θα μετονομαστούν. Και θα επιστρέψουμε λίγο στην ελληνική επικαιρότητα. Να φιλοξενήσουμε και, όπως είπαμε και πριν, σήμερα, μιας και είναι μια έτσι, η γενέθλια ημέρα, η ιδρυτική διακήρυξη ήταν 3 Σεπτέμβρη του ΠΑΣΟΚ. Έχουμε τον κύριο Γιάννη Μακριώτη στη γραμμή, πρώην υπουργό, βουλευτή, πολλούς τίτλους κομματικούς, ένα πρόσωπο συνυφασμένο με το χώρο του ΠΑΣΟΚ, και γι' αυτό και τον καλέσαμε, πέρα ότι είναι φίλος μας, συνεργάτης και ένας άνθρωπος εδώ του ραδιοφώνου που συνετέλεσε πάρα πολύ στη σημερινή του εικόνα. Κύριε Μακριώτη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλή δύναμη. Χρόνια πολλά σε όσους νιώθουν ότι γιορτάζουν σήμερα.
0: Εντάξει, προφανώς. Γι' αυτό και σας καλέσαμε να μας πείτε λίγο για αυτά τα γενέθλια.
3: Τα γενέθλια, ναι.
0: Τι κρατάτε εσείς, πώς τα θυμόσαστε.
3: Ναι, 3 Σεπτέμβρη του 1974, ήρθε από τον Ανδρέα Παπανδρέου και τους συνεργάτες του. Με βρήκε, θα έλεγα, μόλις χαίρεσα χτίσει το Πανεπιστήμιο στο πρώτο έτος, στην καρδιά της εφηβείας. Άρα λοιπόν για μένα ήταν ένα συναρπαστικό κείμενο που μαζί, ας το πω έτσι, με την πολύ μικρή και περιορισμένη εμπειρία, κυρίως λόγω των αναφορών της οικογένειας και του ευρύτερου περιβάλλοντος, γιατί η Χούντα μεσολάβησε, όπως ξέρουμε, τα προηγούμενα χρόνια, με την τραγική κατάληξη και την πτώση της, την κατάρρευση μετά το προοδευτικό πραξικόπημα στην Κύπρο και την εισβολή των τουρκικών στρατευμάτων. Με πολύ ενθουσιασμό λοιπόν εγώ προσωπικά, όπως και πάρα πολλά νέα παιδιά εκείνης της εποχής, την αποδεχτήκαμε, την κατανοήσαμε, τα τονίζουμε πολύ ενθουσιασμό, γιατί ήταν περιορισμένη η πολιτική εμπειρία και η γνώση, όπως τόνισα προηγουμένως. Η ανάγκη λοιπόν εκείνης της εποχής, ο σπασισμός, για κάτι διαφορετικό επιτέλους και όχι για αναπαραγωγές, προσαρμογές, βελτιώσεις, αυτό που έζησαν οι γονείς, μας και οι προηγούμενες γενιές, έτσι προσχώρησαν στο κίνημα αυτό που δημιούργησε ο Ανδρέας Παπανδρέου, το έζησε σε όλες τις πλευρές του και σε όλη την διαδρομή του.
0: Μάλιστα. Από εκείνες τις πρώτες ημέρες αυτής της δημιουργίας, τι είδατε μετά εσείς, κύριε Μαγκριώτη, να γίνεται πράξη? Τι σας, τι θεωρήσατε όταν είδατε, ας πούμε, αυτή την πρωτοβουλία, αυτή την νομοθεσία και λέγατε ή σκεφτήκατε, ναι, αυτό όντως, τότε πιστέψαμε σε αυτή την διακήρυξη και τώρα το βλέπουμε να γίνεται πράξη. Τι σας μένει έτσι πιο έντονα?
3: Τώρα, έχω γράψει και έχω μιλήσει πολλές φορές και διαχρονικά για το θέμα αυτό. Όπως καταλαβαίνεις, Θοδωρή, τα λίγα λεπτά μιας ραδιοφωνικής συζήτησης δεν θα μπορούσα να τα αποτυπώσω. Αυτό που θέλω να πω είναι όμως ότι αυτή η διακήρυξη του Σεπτέμβρη ήταν ένα σύντομο κείμενο.
0: Ναι.
3: Δεν ήταν ατέλειωτο κείμενο. Μετά ακολούθησαν τα μεγάλα κείμενα και οι μεγάλες αναλύσεις. Τώρα είμαστε στα SMS. Είμαστε στην εποχή των SMS και της ΑΤΑΚΑΣ.
0: Ναι.
3: Δηλαδή πήγαμε στην άλλη άκρη. Ένα σύντομο αλλά πολύ πυκνό κείμενο. Και αυτό που διέκρινα και τονίζω πάντα και διακρίνεται και σήμερα για όσους το διαβάζουν, λοιπόν, το πρώτο είναι ότι είχε ένα πυκνό αξιακό σύστημα που είχε τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δεν παρέκλεινε από αυτό. Το είχε με πάρα πολύ έμφαση και ένταση. Λοιπόν, το δεύτερο ήταν ότι ακολουθούσε μια μεγάλη ανάλυση και ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν γνώστης όλων αυτών, ζούσε στην Αμερική, ήταν διάσημος καθηγητής οικονομολόγος σε μεγάλα κινήματα όπως το ΠΑΚ και όχι μόνο, τα ζούσε και τα γνώριζε. Είμαστε στην κορύφωση, δύο γεγονότα, ας το πω έτσι, χαρακτήριζαν εκείνη την εποχή και διεθνώς και εδώ σε εμάς. Το πρώτο ήταν η κορύφωση του ψυχρού πολέμου και οι μεγάλες δύο πετρελαϊκές κρίσεις που ακολούθησαν έτσι τον κεραυνοβόλο πόλεμο που εξαπέλυσε το Ισραήλ στις αραβικές χώρες. Τεράστια κρίση και πληθωρισμός. Το δεύτερο ήταν το προοδικό πραξικόπημα στην Κύπρο από τη Χούντα της Αθήνας και το άλοθη της Άγκυρας για την εισβολή και την κατοχή μέχρι σήμερα του 37% του εδάφους. Αυτά τα δύο στοιχεία ήταν στο επίκεντρο, βαθιά ανάλυση και γνώση και προσδιορίζαν τη θέση και τους στόχους της Ελλάδας. Επιφυλακτικός για την ΕΟΚ, την τότε ΕΟΚ, μετέπειτα Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί τότε, όπως με εξήγησε και σε μια προσωπική συζήτηση το 1993 αργότερα, τον το ρώτησα πόσο αληθινό ήταν και πραγματικό το σύστημα ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο,
0: ναι.
3: Είχε πει 50% Γιάννη ήταν αληθινό και 50% ήταν σύνθημα αληθινό, γιατί τότε η ΕΟΚ δεν ήταν τίποτα, ήταν κάτω κορύφος του ψυχρού πολέμου, απόλυτος ελεγχόμενη από την Ουάσιγκτον και στρατιωτικά και οικονομικά, δεν ήταν ούτε καν μια αγορά που έγινε αργότερα ως Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά με την Ευρωζώνη. Με αυτή λοιπόν την έννοια ήταν απολύτως ελεγχόμενο. Ήταν η φόρτιση από το ρόλο του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων και την αδράνεια των Ευρωπαίων για τη Χούντα και την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο και με αυτή λοιπόν την έννοια είχε και την υπερβολή ο 50%, γιατί έπρεπε οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ, τότε δεν υπήρχε social media, τίποτα δεν υπήρχε, απολύτως ελεγχόμενο τα πάντα ήταν. Το ΠΑΣΟΚ είχε μια εφημερίδα τότε, την Αθηναϊκή, την έβλεπα στο περίπτωρο που τον υποστήριζε, η οποία μετά από 6 μήνες έκλεισε κιόλας. Λοιπόν, δεν είχε καμία μηδιακή και καμία υποστήριξη. Μεταξύ μας ήταν η επικοινωνία, τηλεφωνική, συγκεντρώσεις, συνομιλίες, συναντήσεις. Με πολύ
0: μετά αυτούς, ήρθαν αυτά, κύριε Μαγκριώτη.
3: Μετά ήρθαν αυτά και
0: άλλαξαν τελείως. Άλλαξε φυσιονομία μετά, άλλαξαν όλα.
3: Έλεξαν και χειραγώγησαν τα πάντα, θα έλεγα. Υπάρχει πολλή φωνή, πολύ θόρυβος, δεν ξέρω τι ουσία. Αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο. Το τρίτο είχε ασφαλώς μια προοδευτική, έτσι, πολιτική και κοινωνική ατζέντα. Να μην μπούμε σε λεπτομέρειες. Και φυσικά να τελειώσω ότι είχε μέσα της το επίκεντρο και το ζήτημα της ειρήνης ως πανανθρώπινο αίτημα. Γιατί κάθε λίγο και λιγάκι είχαμε τη σύγκρουση της Ουάσιγκτον με τη Μόσχα τότε, οι δύο υπερδυνάμεις. Και κάθε λίγο και λιγάκι ήμασταν μπροστά στο κίνδυνο ενός πυρηνικού παγκόσμιου καταστροφικού πολέμου. Γι' αυτό και αναπτύχθηκαν μεγάλες φιλελληνικές πρωτοβουλίες και τις μετουσίασε μετά ο Ανδρέας Παπανδρέου με την κίνηση των 6, την παγκόσμια αυτή κίνηση που συμμετείχε και ως προσωπικότητα αλλά και η χώρα μας.
1: Και μάλιστα τον βλέπαμε να πηγαίνει πολλές φορές και να στηρίζει και τα outsider. Έτσι, δηλαδή συνεργασίες έτσι και στηρίξεις σε ανθρώπους που δεν θα το περίμενε κανείς.
3: Και αυτό βέβαια το πλήρωσε, Θόδωρε, για πρώτη φορά μετά από πολλά, πάρα πολλά χρόνια και τρεις πρωθυπουργικές θητείες. Τον κάλεσε ο πρόεδρος, τον είπα, ο δημοκρατικός Bill Clinton στο τέλος της θητείας του, και θα έλεγα λίγο πριν το θάνατό του. Ήταν μια τιμητική πρόσκληση και πάρα πολύ τιμητικά τα λόγια του Bill Clinton προς τον Ανδρέα Παπανδρέου, έτσι, τα οποία βέβαια τα επανέλαβε και στη συνέχεια όταν επισκέφτηκε στην Ελλάδα. Θυμάστε με πρωθυπουργό του Κώστα Σιμίτη και πρόεδρο του Κωστή Στεφανόπουλου, που ζήτησε και συγγνώμη για τον
0: Κούντα. Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Σήμερα, στο 2026 που έχουμε φτάσει. Από αυτό το παλιό το ορθόδοξο ΠΑΣΟΚ που λέμε τώρα που είναι η ατάκη
0: σε viral.
1: Πέρα από αυτές τις ατάκες, το παλιό το ορθόδοξο ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια κτλ. Αυτά που τα βλέπουμε και σε μπλουζάκια και σε καπέλα. Τι έχει μείνει από εκείνο το ΠΑΣΟΚ?
3: Αυτά. Κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Δεν μπορούσε να...
1: Το ΠΑΣΟΚ έχουν αλλάξει και εποχές, συγγνώμη.
3: Έπρεπε να αλλάζει, έχουν αλλάξει τα πάντα και έπρεπε να προσαρμόζεται. Και είχε αυτή τη δύναμη το ΠΑΣΟΚ μέχρι και το 2009-2010 αυτής της προσαρμογής. Και γι' αυτό ήταν πάντα στο επίκεντρο των εξελίξεων και πάντα, ας το πω, μια θετική δύναμη στις εξελίξεις. Η κρίση όμως, κρίση, τεράστια κρίση, ξέρουμε τα αίτια τώρα να μην αναλυθούμε, που προέκυψε η αναγκαιότητα, η καταναγκαστική αναγκαιότητα να ενταχθούμε στους μηχανισμούς στήριξης για να διασωθεί και να μην καταρρεύσει τελείως η χώρα, η οικονομία, τα πάντα. Θα ρω ότι τραυμάτισαν θανάσιμα το ΠΑΣΟΚ, το αλείωσαν στην κυριολεξία, το κατακαιρμάτισαν και από αυτό μετά προέκυψαν, από την εκλογική βάση του ΠΑΣΟΚ, προέκυψαν πάρα πολλά κόμματα, με πρώτο το ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως, ο οποίος κυβέρνησε αξιοποιώντας εκείνη την εποχή την αγανάκτηση και το θυμό του κόσμου. Αυτό που θέλω να πω όμως σήμερα είναι ότι δεν μπορείς να το μιμηθείς, να το επαναλάβεις αυτό το κίνημα. Ήταν για τα δεδομένα της εποχής, για τις ανάγκες της εποχής, μοναδικό και εξεχωριστό. Μπορείς όμως να κρατήσεις το αξιακό σύστημα, σε σύστημά του, τις αξιολογήσεις αναλύσεις του, που εμβάθυνε, γιατί με μια άλλη μορφή είναι πολύ πιο έντονα σήμερα τα ίδια θέματα, είτε τα γεωπολιτικά, είτε τα εθνικά, είτε τα κοινωνικά, είτε τα θεσμικά. Και να δώσεις με βάση τα νέα δεδομένα και τις νέες δυνατότητες της χώρας, γιατί έχει πολύ πιο πολλές δυνατότητες σήμερα η χώρα και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να δώσεις εφαρμοσμένες πολιτικές, σύγχρονες, προοδευτικές, που θα έχουν πάντα και πάλι τον άνθρωπο στον επίκεντρο, την ειρήνη, την κοινωνική δικαιοσύνη, την δημοκρατία. Αυτό λείπει σήμερα. Μάλιστα. Λείπει και από το ίδιο το ΠΑΣΟΚ.
0: Θα τα ξανασυζητήσουμε αυτά, κύριε Μαγκριώτη. Φέτος η χρονιά εκλογές έχει. Φέτος.
3: Εδώ είμαστε.
0: Τώρα ή μετά θα τα δούμε ξανά πολύ αναλυτικά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, και έχω μπόνους, επειδή είναι η μέρα τέτοια, είναι μπόνους για το Χαβιανίδη και όχι μόνο. Λοιπόν, Χρήστο Νάκο, είμαστε έτοιμοι. Πάμε, κάνε το σταυρό τον Νάκος.
4: Το βόλα δώστα όλα.
0: Λοιπόν,
1: είσαι εγκάθετος.
0: Είναι η ατάκα της ημέρας. Δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Όχι.
1: Δεν υιοθετώ. Ο Χρήστος Νάκος δεν υιοθετεί. Είναι μαζί μου.
0: Λοιπόν, ήταν έτσι. Ελπίζω να το εκλάβουν και οι υπόλοιποι ακροατές.
5: με χιούμορ.
1: Έπρεπε να έχουμε το ηχητικό, έτσι βυθίσατε το χώρα.
5: Ναι, ναι, σε ηχητικό.
1: Εκεί να το είχαμε.
5: Λοιπόν, η ώρα είναι 10:59, ένα λεπτό πριν από τις 11. Κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Για αύριο το πρωί.
1: Στις 9 το πρωί.
5: Ακούτε εσείς Flash στους 99 και 4 και διαδικτυακά. Επί της ουσίας θα ακούσουμε.
1: Συνεχίζεται το πρόγραμμα του Flash, έτσι, με πολλή ενημέρωση, σχόλια και όχι μόνο.
5: Να είστε όλοι καλά.

0: Plus 99,4.
1: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
3: Το καλοκαιράκι στην ακρογιαλιά μέσα στο νεράκι

Απόψε λέω να κάνουμε ένα πάρτι στην άμμο με ραδιάκι φορητό. Στο λέω δεν γουστάρω άλλος να'ρθει.

Μες στη σιωπή μου, στη σιωπή μου σαν φωνή. Θα σε φιλάω κι απ' το βυθό θα πιάνω πάλι ουρανό. Ό,τι κι αν γίνει.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Plus 99,4.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
4: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
7: Μύδια.
8: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους.
7: Προπόληση ticketservices.gr.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

τι κι αν γίνει. Αυτή η αγάπη ως το άπειρο θα μείνει.

0: Plus 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Flash 99,4.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρου.

0: ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ που με πάνε μέχρι τα αστεριά. Δεν υπάρχουν νόμοι και κλεισμένοι δρόμοι.
1: Η ώρα είναι μία.

0: Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.
3: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
4: 8 με 9 το πρωί
3: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
3: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένη Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μίδια.
7: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους.
6: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Respect στο Μάρκο Βαμπακάρη.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Respect στο Μάρκο Βαμπακάρη.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Flash 99,4.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
3: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
4: 8 με 9 το πρωί,
3: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
1: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
2: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

και θα πάθει. Μα θες μόναχα τον καιρό σου να περάσεις, είναι καλύτερα από τώρα να το μάθεις.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Λάς 99,4.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

ξύπνησα με κάτι όνειρα μισά και τρομαγμένα. Με σένα, με άσπρα ρούχα παιδικά, μέσα στου δρόμου τα νερά.

πάλι έγραψα χίλιες φορές το όνομά σου. Δικά σου αυτά που τράβηξα προχτές, και εσύ στην πόρτα σου να κλαις.

ξύπνησα με κάτι όνειρα μισά και τρομαγμένα. Με σένα, με άσπρα ρούχα παιδικά, μέσα στου δρόμου τα νερά, με σένα.

0: δικά σου αυτά που τράβηξα προχτές κι εσύ στην πόρτα σου να κλαις για μένα, για μένα.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Flash 99,4.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
3: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
6: Μύδια.
7: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
6: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

πάλι απ' την αρχή. Χθες ήταν έρωτας, χθες ήταν σύννεφο.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Plus 99,4.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε! Δεν κοιμόμαστε!
0: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του Θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέα επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αλυθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 7 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
0: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
6: Συνεργάσουμε το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
5: Συνεργάσουμε το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
6: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
5: Ομοσπονδιακή θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
7: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
8: Και ραδιοφωνικά.
7: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
8: Συντονιστείτε.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
3: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
7: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
4: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μύδια.
8: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
3: Προπόληση ticketservices.gr.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 7 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
10: Το Bobby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
11: Και ραδιοφωνικά.
10: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
11: Με τον Bobby Μπατσάρα.
10: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
11: Συντονιστείτε.
12: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
1: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
2: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
5: Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
4: Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
5: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
4: Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
6: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου. Με διαρκή sold out για 4 σεζόν, τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 7 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flas 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flas 99,4.
9: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flas 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flas 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
10: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσου κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flas 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Φίλες, φίλοι, καλησπέρα σας, καλό μήνα. Μπήκε το φθινόπωρο με υψηλές θερμοκρασίες, με χαμόγελο, με αισιοδοξία και φυσικά πολλά προβλήματα τα οποία παλεύονται μόνο με το χαμόγελο, γιατί διαφορετικά σύν τις ζέστες, σύν τις στεναχώριες, τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου καλά για τον καθέναν από εμάς. Φλάσσα 99,4, η φωνή της Υπαίθρου, μαζί με τον Δημήτρη το Σχιζοδήμο. Ξεκινάμε την εκπομπή τη σημερινή, είπαμε Τρίτη και Πέμπτη 6 έως 8 και από τις 14 Σεπτεμβρίου πλέον, από τις 6 κάθε ημέρα, από την Δευτέρα έως την Παρασκευή. Αγρότες, κάνω μια παύση λίγο έτσι λεπτό και σκέπτομαι όλον αυτόν τον αγώνα, όλη αυτή την αγωνία που έχουν οι άνθρωποι του πρωτογενή τομέα. Διότι οι μέρες περνάνε, οι παραγωγές είναι στον αέρα, οι πληρωμές γίνονται με πολλές μεγάλες δυσκολίες, κάποιοι ακόμα περιμένουν, κάποιοι πήραν κάτι, έστω λίγο, για να μπορέσουν τουλάχιστον να αποπληρώσουν τα χρέη. Είναι κυκλική οικονομία. Έχει να παίρνει το βενζινάδικο, έχει να παίρνει το φαρμακείο, έχει να παίρνει το βιβλιοπωλείο, έχει να παίρνει ο γεωπόνος με τα φυτοφάρμακα, με τα λιπάσματα, με. Και φυσικά, σε κάποιες περιπτώσεις, ακόμα και οι αναπομείναντες κρεοπόλοι. Κρεοπόλιδες. Σήμερα, στην εκπομπή μας, αγρότης, ανθρώπης, ψάρας, μελισσοκόμοι, φίλοι της φύσης, της αγροζωής, της αγροτικής ζωής και κυρίως των ηθών, των εθήμων, των παραδόσεων του πολιτισμού, όπου καθιερώσαμε πλέον να έχουμε κάθε εβδομάδα τους φίλους του πολιτισμού, τους εθελοντές της διαιώνησης, της παράδοσης, της γλώσσας, της θρησκείας, του έθνους μας στην Ύπαιθρο, κυρίως στην Ύπαιθρο, όπως είναι οι εθελοντές, οι μπροστάριδες, οι χνηλάτες των πολιτιστικών συλλόγων. Θα έχουμε σήμερα κοντά μας τον Δημήτρη τον Τεκίδη. Είναι μέλος του Γενικού Συμβουλίου του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου του Δήμου Λαγκαδά, όπου θα μας πει τα τεκτενόμενα και τις αποφάσεις της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, όπου συνήλθε πριν λίγες ημέρες στο πολιτιστικό κέντρο του Νέου Μαλγάρων εδώ στο Δήμο Δέλτα, δίπλα στη Θεσσαλονίκη, για την κάθοδο πλέον για το συλλαλητήριο, το παναγροτικό, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σαββάτο η ώρα 5 με τον ερχομό του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη. Θα έχουμε κοντά μας ακόμα το γιατρό μας, τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Θέρμης, τον Γιώργο τον Αγγέλου, όπου ο Δήμος Θέρμης πρωταγωνιστεί, πρωτοστατεί σε ένα μεγάλο χρόνο, χώρο και παρουσιάσεις των πολιτιστικών δρόμενων. Και μετέπειτα θα πάμε στο σκεπαστό, όπου θα μας περιμένει η καλή φίλη Ευαγγελία η Παρασκευά να μας πει τα τεκτενόμενα του Πολιτιστικού Συλλόγου αυτές τις ημέρες, όπου πέρασαν και ήταν ζωντανότατος ο τόπος, ζωντανότατος ο Σύλλογος. Στη συνέχεια θα πάμε στις 5 Ευρύσεις, σε ένα στολίδι της πατρίδας μας, όπου την ημέρα της γέννησης Θεοτόκου, της 8 του μήνα, γιορτάζει ο τόπος, γιορτάζουν οι πόντιοι, κατά κύριο λόγο οι πόντιοι από τις 5 Ευρύσεις, και θα έχουμε κοντά μας την πρόεδρο της κοινότητας, την κυρία Εύα Γεωργιάδου, η οποία είναι και πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου των 5 Ευρυσών, να μας πει το πρόγραμμα, τι περιλαμβάνει, αρχής γενομένης από τη Δευτέρα 7 του μήνα. Και στη συνέχεια θα έρθουμε προς τα δω πάλι, την περιοχή την Ανατολική, το Δήμο Θέρμης, όπου μας περιμένει ο πατέρας Σεραφείμ Ατμαζίδης, είναι ο προϊστάμενος, ο εφημέριος του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου Θέρμης, ο οποίος είναι και ο υπεύθυνος της απεράτωσης του Ιερού Ναού της Αγίας Φιλοθέης, στον οικισμό της Φιλοθέης στη Νέα Ρεδεστό, όπου έκαναν μια τεράστια προσπάθεια, μια μεγάλη εκδήλωση, όπου μπορέσαν και συγκέντρωσαν ένα χρηματικό ποσό για την αποπεράτωση του οικισμού του Ιερού Ναού της Φιλοθέης, ένα στολίδι εκεί στην περιοχή. Και Δημήτρη,
ξεκινάμε να μπούμε λίγο στα βαθιά, να ξεκινήσουμε λίγο με την απεργία του Θωμά του Μπακαλάκου και του Βασίλη του Μπακουκουσταντίνου, γιατί πλέον οι αγρότες δεν είναι στα κάγκελα, οι αγρότες απλά δεν ξεχνάν και δεν θέλουν την κοροϊδία. Και να συνδεθούμε με τον Δημήτρη Ντακίδη.

0: Αγαπητέ μου Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Το τραγούδι αυτό, ξέρεις, είναι πολύ παλιό. Από το δίσκο του Θωμά Μπακαλάκου, τα Αγροτικά, και με τον Βασίλη Παπακοσταντίνο, όπου έχουν περάσει 50 χρόνια. Κι όμως...
1: Πολύ επίκαιρη η επιλογή σου πάντως.
0: Μα δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς, Δημήτρη μου. Ήμουνα κοντά σας προχθές στο πολιτιστικό κέντρο των Μαλγάρων, όπου μαζεύτηκαν οι έντιμοι αγρότες από πολλά μέρη της Ελλάδος, εκφράζοντας και εκπροσωπώντας συλλόγους αγροτοκτηνοτροφικούς, αγροτικούς, οργανώσεις παραγωγών, ομάδες παραγωγών, όπου αυτό το οποίο έζησα κοντά σας ήταν η αγωνία ότι τίποτε δεν έχει δυστυχώς αλλάξει. Τίποτε. Και όταν σας άκουγα όλους σας, προεξέχοντας δηλαδή και του Προέδρου του Ρίζου του Μαρούδα που ήρθε από τη Λάρισα, ειδικά εσένα όμως ως νέος άνθρωπος, μέλος του Ειδικού Συμβουλίου του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου του Δήμου εδώ, του διπλανού μου Λαγκαδά, και ο τρόπος ο οποίος παρουσίαζε στα γεγονότα, και αυτά θα πρέπει να τα πούμε και τώρα να τα ακούσουν οι ακροατές μας, οι φίλοι αγροτοκτηνοτρόφοι από του πρωτογενή τομέα, ήταν συγκινητικά. Και ήταν συγκινητικά γιατί ήταν της καρδιάς.
1: Ακριβώς.
0: Και επομένως σου δίνω την πάσα μέσα από αυτό το τραγούδι ότι πλέον ξεκινάνε νέοι αγώνες και με αρχής γενομένης το Σαββάτο η ώρα 5 στο Λευκό Πύργο πλέον από όλη την Ελλάδα θα υπάρχει κόσμος. Θα υπάρχει κόσμος πολλής. Και στην κυριολεξία...

0: υπόλοιπα είναι για να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας.
1: Και να ξέρεις ότι από αυτά που άκουσες, που είπα από τα Μάλγαρα και από τους υπόλοιπους συνάδελφους αγρότες, έτσι θα σου μιλήσω και τώρα από καρδιάς και με την αγωνία που έχω για το μέλλον. Και θα ξεκινήσω με το τραγούδι που έβαλες στην αρχή, διότι μου αρέσει να τα πιάνω τα πράγματα από την αρχή και να μπαίνει ουσιαστικά η μία απάντηση μετά την άλλη. Έχω δεχτεί πάρα πολλά τηλεφωνήματα από συναδέλφους αγρότες, οι οποίοι ξέρεις τι μου λένε. Μου λένε πρέπει να πάμε σε ολική απεργία, να σταματήσουμε να παράξουμε. Και αυτό που τους απαντάω είναι ότι ναι, ενδεχομένως εμείς να τα καταφέρουμε, διότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένας αγρότης ο οποίος να μην κάνει και δεύτερη δουλειά. Αυτό το πράγμα το ξεκαθαρίζω.
0: Κατά ανάγκη φυσικά.
1: Οπότε εμείς θα μπορέσουμε, θα επιβιώσουμε. Διότι είμαστε μαθημένοι και με τα λίγα. Αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό στους ανθρώπους που βρίσκονται στις πόλεις και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Συνηθίζω να μιλάω σε ακροατήριο το οποίο είναι του συναφιού μου και να γνωρίζουν τα τεχνικά ζητήματα και τα προβλήματα. Χαίρομαι ιδιαιτέρως που μιλάω σε ένα ακροατήριο που απευθύνεται κυρίως στους ανθρώπους της πόλης. Και γι' αυτό δεν θα πω σε καθόλου τεχνικά ζητήματα, δεν θέλω να κουράσω. Θέλω να δώσω μερικές απαντήσεις στα...
0: Το γιατί κατεβαίνετε αυτή τη στιγμή το Σαββάτο 5 η ώρα, συγκέντρωση ειρηνικότατη, ευγενικότατη, αλλά με αίσθημα ευθύνης καρδιάς και πλέον και αγανάκτησης από την κοροϊδία στο Λευκό Πύργο. Γιατί κατεβαίνετε?
1: Ακριβώς, να δώσω μερικές απαντήσεις. Βρισκόμαστε, η πρώτη απάντηση που θέλω να δώσω στους κακεντρεχείς, ας πούμε, που οι οποίοι προσπαθούν να υποβαθμίσουν τη συνάντηση και την αγωνία μας, είναι ότι βγαίνετε πάντα όταν δεν έχετε δουλειές. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή μεσούς στη σεζόν και καθ' όλη τη διάρκεια του έτους κάνουμε επανελειμμένες διαμαρτυρίες σε κατατόπους κεντρικά σημεία, ώστε να μπορέσουμε να αφυπνίσουμε και τον κόσμο και να μεταδώσουμε και την αγωνία μας. Να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή η συντριπτική πλειοψηφία του αγροτικού κόσμου, μιλάω για αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλλοιείς. Ξεχνάμε τους λιτινοπαραγωγούς. Δηλαδή υπάρχουν ολόκληρες οικογένειες οι οποίες έχουν χάσει το επάγγελμά τους. Έτσι σταδιακά θα προχωράμε και θα συμβαίνει αυτό και σε όλο τον αγροτικό κόσμο. Εμείς αυτή τη στιγμή κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου, έχουμε τεράστια αγωνία, διότι βλέπουμε ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά στο κομμάτι της παραγωγής και στο κομμάτι της διάθεσης των προϊόντων. Τα προϊόντα μας φτάνουν στο ράφι σε τιμές στις οποίες ούτε εμείς που τα έχουμε παράξει δεν μπορούμε να τα αγγίξουμε. Το προϊόν μας δεν έχει καμία αξία μέχρι να φτάσει στον έμπορα και από εκεί και μετά η τιμή του στο ράφι 20-πλασιάζεται. Αυτό το πρόβλημα δεν είναι μόνο για μας, είναι για όλους τους Έλληνες, για όλους τους πολίτες. Και για αυτούς που βρίσκονται στις πόλεις και για αυτούς που ζουν στα χωριά. Εμείς γιατί δεν μπορούμε να πουλήσουμε τα προϊόντα μας και οι άνθρωποι στις πόλεις γιατί δεν μπορούν να τα αγοράσουν. Εμείς αγωνιζόμαστε για να προσφέρουμε στους Έλληνες πολίτες ποιοτικά και φθηνά προϊόντα σε τιμή προσιτή, ώστε να μπορούν να έχουν στο τραπέζι τους ένα προϊόν ποιοτικό και σωστό για να ταΐσουν τις οικογένειες και τα παιδιά τους.
0: Εγώ προσωπικά
1: το προϊόν που πουλάω το βρίσκω στο ράφι 20 φορές πάνω.
0: Δημήτρη μου, να πάμε ένα-ένα λίγο, σε παρακαλώ πολύ, στις δυσκολίες, στα προβλήματα, στις εξαγγελίες οι οποίες έχουν γίνει προ Χριστουγέννων. Κάποιες από αυτές εν μέρη υλοποιήθηκαν, κάποιες ξεχάστηκαν, το πρόβλημα όμως παρέμεινε το ίδιο και ό,τι κερδίζουν οι αγρότες το κερδίζουν μέσα από αυτές τις διαμαρτυρίες, τις αγωνίες για την επιβίωση της οικογένειας.
1: Φυσικά, φυσικά. Το πρόβλημα της αγροτικής πολιτικής δεν είναι των τελευταίων 2 ετών ή των τελευταίων 5, είναι των τελευταίων 30-40 ετών. Αλλά τα τελευταία χρόνια με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και με αυτά που μας τάζουν και συνεχώς τάζουν, το πράγμα έχει πάει στο μη περαιτέρω. Βρισκόμαστε στο σημείο ώστε να μην μπορούμε το κόστος παραγωγής να υπερβαίνει την τιμή πώλησης του προϊόντος. Δηλαδή φτάνουμε στο τέλος όταν κάνουμε τις εισορές μας και τις συγκροές μας τις πρώτες μέρες του φθινοπόρου, να βλέπουμε ότι πολλές αγροτικές εκμεταλλεύσεις να βρίσκονται σημειογόνες. Και αυτό όχι γιατί κάτι δεν πάει σωστά. Θέλω να κάνω μία αντιπαραβολή της κατάστασης του 90, ωραία, που πάρα πολλές οικογένειες ζούσαν στην Ήπεθρο, σπούδασαν τα παιδιά τους και μπορούσαν να ζουν αξιοπρεπώς. Σήμερα τα χωράφια δεν έχουν χαθεί. Τα χωράφια πάλι στην Ήπεθρο.

0: είναι. Απλά το κόστος παραγωγής και η τιμή των προϊόντων σε αναλογία με το κόστος της ζωής δεν μπορούν να στηρίξουν την, τη διαβίωση του αγρότη στην Ήπεθρο. Και για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, η αγροτική πολιτική, το κομμάτι της αγροτικής οικονομίας γύρω από τον αγρότη δεν είναι μικρό. Στηρίζονται μεταφορές, στηρίζονται καύσιμα, στηρίζονται διανομής, στηρίζονται καταστήματα. Είναι ένα πολύ μεγάλο φάσμα οικονομικό, το οποίο αν υπάρξει πρόβλημα που θα υπάρξει στους επόμενους μήνες, και θα το δείτε αυτό και με τον πληθωρισμό, αυτή τη στιγμή ο πληθωρισμός παρουσιάζει μία ενδεχομένως μία μικρή ανάκαμψη, αλλά άμα δείτε τα τελευταία στοιχεία που αναφέρουν οι οικονομολόγοι πανευρωπαϊκά, θα εκτιναχθεί ο πληθωρισμός στα τρόφιμα στις τάξεις του 3 και του 4 και του 5% τους πρώτους μήνες του 27. Αλλά και ο πληθωρισμός είναι 3% από τον προηγούμενο τρίμηνο. Φανταστείτε πόσα 3% έχουν συσσωρευτεί τα τελευταία χρόνια.
1: Άμεσα τα προβλήματα, πετρέλαιο, καύσιμα, λιπάσματα, εργατικά χέρια, εργάτες γης.
0: Υποδομές.
1: Όλα τούτα, υπάρχει... όλα τούτα. Έχει διορθωθεί κάτι?
0: Αυτό επειδή υπάρχουν συνεχείς για να γνωστοποιήσουμε στον κόσμο που μας ακούει, οι συναντήσεις που κάνουμε με την ηγεσία του Υπουργείου και της κυβέρνησης δεν είναι αυτό που έγινε μία φορά τους περασμένους μήνες. Συνεχώς ζητάμε συναντήσεις με τους ηθήνοντες του Υπουργείου για να προσπαθούμε να λύνουμε όλο ένα και τα ζητήματά μας. Να ξέρετε ότι το μόνο που λαμβάνουμε από το Υπουργείο είναι μόνο υποσχέσεις. Και σας το λέω αυτό με γνώση. Όσες φορές συνάδελφοι αγρότες, εκπροσωπώντας το αγροτικό κίνημα, έχουν κατέβει για να καταθέσουν τα προβλήματά τους και να πάρουν συγκεκριμένες απαντήσεις, λαμβάνουμε μόνο υποσχέσεις. Έχουμε φτάσει, το μόνο τεχνικό που θα πω για να δείξω το τρομερό πρόβλημα που υπάρχει, είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουν ξεκινήσει ουσιαστικά οι δηλώσεις όζη. Οι δηλώσεις όζη τι είναι? Δηλώνουμε την καλλιέργειά μας, θα υπάρξει μετά ο έλεγχος είτε δορυφορικός είτε επιτόπιος, ώστε να πάρουμε τις απαραίτητες επιδοτήσεις που δικαιούμαστε μέχρι το τέλος του έτους. Φανταστείτε, δεν έχει ανοίξει ακόμα, δεν έχουν ανοίξει
1: ουσιαστικά,
0: ακόμα οι
1: δηλώσεις. Ενώ λέμε ότι 15 του μήνα μέχρι 15 να γίνουν πληρωμές το τέλη Οκτώβρη ή 15 Οκτώβρη να πάνε τέλη Νοέμβρη, μα εδώ όμως δεν περπατάνε.
0: Εγώ σήμερα μιλούσα με τον, με τον μελετητή μου, τον αγροτικό μου σύμβολο, ο οποίος μου είπε ότι προσπαθούν να βρούνε μία συμφωνία οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν τις δηλώσεις ΣΟΣΔΕ με το Υπουργείο, ώστε να μπορέσουν ουσιαστικά να δουλέψουν το καινούργιο πρόγραμμα. Μπορεί στα χαρτιά η κυβέρνηση να θεωρεί ότι έχει ανοίξει
1: οι πύλες,
0: αλλά δεν λειτουργεί τίποτα. Δεν υπάρχει δικαιοδοσία από κανέναν, δεν γνωρίζει κανένας πώς λειτουργεί το σύστημα. Το σύστημα είναι πολύπλοκο και δεν επιτρέπει ουσιαστικά σε κανέναν να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει. Και σκεφτείτε ότι ακόμα δεν έχουν ανοίξει. Εμείς υποτίθεται ότι περιμένουμε τις πρώτες πληρωμές στο δεύτερο 15ήμερο του Οκτώβρη. Κάτι το οποίο είναι στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας.
1: Δημητρή.
0: Πάμε ολοταχώς για το δεύτερο τρίμηνο του 26.
1: Και αρχίζουν τα μεγάλα προβλήματα. Δημητρή, αυτό το οποίο είδα, ένιωσα κοντά σας, είδα μια συσπήρωση του αγροτικού κόσμου, όπου ενωμένοι διεκδικείτε τα δίκαιά σας. Δεν είναι εύκολο για έναν επαγγελματία αγρότη να πάρει το τρακτέρ του με τους όποιους κινδύνους και να πει εγώ πάω να διαμαρτυρηθώ με αυτό σε εγκαταστάσεις πέριξ της διεθνούς εκθέσεως, να σταματήσουμε ας πω στο Λευκό Πύργο. Βέβαια, να μην ξεχνάνε οι ακροατές και κυρίως οι άνθρωποι των πόλεων ότι στις Βρυξέλλες και στην Ολλανδία και στη Γαλλία τα τρακτέρ έχουν γίνει, να το πω μεταφορικά, σαν τα μυρμήγκια μέσα στις πόλεις. Και εκεί τους χειροκροτάει ο κόσμος. Γιατί ξέρει ότι χωρίς αυτά τα τρακτέρ που είναι αγορασμένα με αίμα, δεν θα έχουν να φάνε. Δεν θα έχουμε εμείς όλοι να φάμε. Το κάλεσμά σου, Δημήτρη μου, για το Σαββάτο. Ποιο είναι το μήνυμα στους πάντες? Πρώτα στους συναδέλφους σου, αγρότες, ξενοδοχείους, ψαράδες, μεριζοκόμους, ανθοκόμους, ανθρώπους της φύσης, και μετά σε εμάς όλους τους υπόλοιπους, οι οποίοι δεν δεχόμαστε τον, δηλαδή, την κοινωνική αντίδραση, δηλαδή αυτόν τον αυτοματισμό. Έλα μωρέ, αφού τα κάνουν αυτοί, εμείς είμαστε απέναντί τους. Όχι.
0: Ξέρετε. ξέρετε ποιο είναι το μεγαλύτερό μας κέρδος από την περσινή πραγματικά τεράστια δυναμική που είχαμε. Κερδίσαμε να μην λειτουργήσει ο κοινωνικός αυτοματισμός. Προσπάθησε η κυβέρνηση με πάρα πολλούς τρόπους να θρέψει τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες εναντίον μας. Εγώ ήμουνα, αν ήταν 52 μέρες στα μπλόκα, εγώ ήμουνα 60 μέρες στο δρόμο, και αυτό που λάμβανα, γι' αυτό και μπορέσαμε να σταθούμε τόσες πολλές μέρες στο δρόμο, ήταν ότι ο κόσμος μας στήριζε. Το ίδιο θέλουμε να κάνει από εδώ και στο εξής. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας, είτε είσαι δάσκαλος, είτε είσαι γιατρός, είτε είσαι εργάτης, είτε είσαι οικοδόμος, είτε είσαι αγρότης, έχουμε ακριβώς τα ίδια προβλήματα. Γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής το ζήτημα είναι επιβίωση και είναι οικονομικό. Όλοι έχουμε οικονομικά προβλήματα. Όλοι βλέπουμε ότι η εργασία μας δεν μας φέρνει τα απαραίτητα χρήματα και σύμφωνα με τον πληθωρισμό να μπορέσουμε να έχουμε μια ποιοτική ζωή. Ο Πρωθυπουργός θα έρθει με όλα του τα όπλα να κάνει τις εξαγγελίες του, και εμείς, όλος ο υπόλοιπος λαός, αγρότες, φοιτητές, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, με πήραν τηλέφωνο και τα παιδιά από την εστίαση, θα κατέβουν και αυτοί σε διαδήλωση. Και εμείς λοιπόν θα υποδεχτούμε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Σάββατο στις 5 η ώρα. Εμείς θα έχουμε και τα τραχτέρ μας στο Λευκό Πύργο. Να υποδεχθούμε λοιπόν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και αν θέλει να μας ακούσει, θα μας ακούσει. Αν πάλι δεν θέλει, θα φωνάξουμε τόσο δυνατά που, πιστέψτε με, νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να σκύψει το κεφάλι πάνω από τα προβλήματα όλης της κοινωνίας, διότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ κρίσιμα, και ένα παραπάνω στο δημογραφικό που το βλέπουμε όλοι μας καθημερινά. Η Ήπεθρος ερημώνει όλο και περισσότερο. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που μου δίνεις.
1: Μα γιατί, είναι καθήκον, Δημήτρη,
0: γιατί Πρόεδρε. Οι περισσότεροι δημοσιογράφοι ξεχνάνε ότι το αγροτικό ζήτημα είναι 365 μέρες το χρόνο.
1: Μα δεν είναι, δηλαδή, μόνο αυτό. Έχει να κάνει με τον πλέον δυναμικό, όσο και στεναχωρημένο και προβληματικό, όσο και απαξιωμένο και αν είναι, πυλώνα της πατρίδας μας. Χωρίς εσάς δεν μπορεί να υπάρχει πατρίδα. Αυτή τη στιγμή δεν έχει να κάνει ότι θα παράγετε και θα αμείβεστε με την υπεραξία που σας αξίζει. Θα τρώμε όπως πρέπει όλοι οι Έλληνες ένα ποιοτικό ελληνικό προϊόν. Διαφορετικά.
0: Αυτό θέλουμε να πετύχουμε κι εμείς.
1: Διαφορετικά με αυτά που συμβαίνουν μέσα από τις χώρες της Μερκουσούρ, μέσα από τις διάφορες άλλες συμφωνίες που προϋπήρχαν με Καμπότζη, με Βιετνάμ, με Μιαμάρ, με Ινδία πάλι πρόσφατα, με τα ρύζια, με τις εισαγωγές. Θα τρώμε κάτι άλλο εκτός από ένα ελληνικό εύγεστο και ποιοτικό και υγιεινό προϊόν που παράγετε εσείς. Άρα πρέπει να είμαστε όλοι κοντά σας. Κλείσε με μία πρόσκληση. Όλοι ενωμένοι, τι ώρα στο Λευκό Πύργο. Τι ώρα στο Λευκό Πύργο.
0: 5 η ώρα το απόγευμα, το Σάββατο, στο Λευκό Πύργο. Θα είναι πάρα πολλοί κόσμος εκεί πέρα, διάφορα σωματεία. Θα είμαστε κι εμείς οι αγρότες, θα έχουμε και τα τραχτέρ μας. Σας καλούμε όλους λοιπόν στη διαδήλωση, ουσιαστικά στα προβλήματα που μας ταλαιπωρούν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.
1: Και πάντοτε είπαμε ειρηνικά, ευγενικά, πατριωτικά.
0: Ακριβώς.
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ, να πω καλόν αγώνα, γιατί ό,τι έχει πετύχει ο αγροτικός κόσμος, το πέτυχε μόνο με τον ξεσηκωμό του.
0: Ακριβώς.
1: Τίποτε δεν έχει κερδιθεί, που λέμε εξ ουρανού. Με τα χέρια σταυρωμένα.
0: Δυστυχώς δεν μας έχει δοθεί τίποτα. Ό,τι έχουμε κερδίσει είναι μόνο μέσα από αγώνες, και ειρηνικούς αγώνες όπως είπες. Δεν έχουμε σκοπό να ταλαιπωρήσουμε και να διαπληκτιστούμε με κανέναν. Αν ξέρετε πάρα πολύ καλά την δύναμη του τρακτέρ, αν θέλαμε να κάνουμε το οτιδήποτε θα το είχαμε κάνει ήδη.
1: Μα Δημήτρη μου, θα γινότανε σε βάρος του παιδιού σου.
0: Ακριβώς.
1: Του πατέρα σου, της μητέρας σου, της μητέρας μου, του πατέρα μου. Δηλαδή μεταξύ εμάς των ιδίων να ταλαιπωρηθούμε μέσα από κάποια άσκοπη απόφαση, για όνομα του Θεού. Νοικοκυρέοι είναι οι άνθρωποι της αγροτιάς. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι, είπαμε, πέρα από τους φραπέδες και από τους χασάπιδες που έχουν άλλα σκεπτικά, υπάρχουν οι άλλοι άνθρωποι και εμείς στηρίζουμε.
0: Κοίταξε να δεις, σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
0: Δεν το συζητάμε
1: έτσι. Αυτό δεν πρέπει να, με τίποτε να αγγίζει τον κόσμο της αγροτιάς. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια, να καλό καλά, αγώνα. Θα χαρώ πολύ να τα πούμε και από κοντά
1: θα
0: το Σάββατο.
1: Θα τα πούμε από κοντά και ραντεβού, ραντεβού στον αγώνα τον κοινό. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ
0: για
1: πολύ.
0: Χαρά, για.
1: Δημήτρη μου, να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα διαφημίσεων και να επανέλθουμε με τον γιατρό μας, τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Θέρμης, αφού ακούσουμε ένα παλιό, έτσι για τις ημέρες τούτες του ξεσηκωμού των συμπατριωτών μας, της δικαιοσύνης Ηλιανοητέ, Μίκης Θεδωράκης και Γρηγόρης Μπιθικότσης, να μας γυρίσουν λίγο σε άλλες εποχές όπου η δημοκρατία αγωνιούσε για να μπορεί να είναι ζωντανή. Δυστυχώς δεν άλλαξαν και πολλά πράγματα. Οι αγωνίες είναι και σήμερα ίδιες.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Flash 99,4.
4: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
4: Μίδια.
5: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
4: Προπόληση ticketservices.gr.
6: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Καλησπέρα αγαπητέ μου Γιώργο.
1: Καλησπέρα και σε σένα Γιώργο. Σε ευχαριστώ και άλλη μια φορά για την πρόσκληση.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ γιατί αυτό το οποίο κάνετε εκεί στο Δήμο Θέρμης είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Στηρίζετε την παράδοση, τον πολιτισμό. Ουσιαστικά στηρίζετε τη δημοκρατία, παύλα τον άνθρωπο. Γιατί ο άνθρωπος και η δημοκρατία είναι, θα έλεγα, από την ίδια μήτρα. Πρέπει να το έχουμε κατά νου αυτό και εσείς είστε από τους μπροστάριδες. Αύγουστος, πολλές δραστηριότητες, μπήκε όμως και ο Σεπτέμβριος. Ήρθε το φθινόπωρο.
1: Μπήκε ο Σεπτέμβριος.
0: Είστε ασταμάτητοι.
1: Φεύγει το καλοκαιράκι και δεν πήραμε χαμπάρι, Γιώργο.
0: Οπότε εμείς θα φροντίσουμε να έχουμε, όχι με υψηλές θερμοκρασίες, ένα δροσερό καλοκαιράκι και όλη την περίοδο του φθινοπόρου. Είστε ακατάπαυστοι. Τι ετοιμάζετε τώρα?
1: Λοιπόν, τώρα από την πότε είχαμε να μιλήσουμε?
0: Έχει περίπου ένα μήνα. Περίπου ένα μήνα.
1: Λοιπόν, μεσολάβησαν πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις όλο αυτό τον καιρό. Τώρα δεν θα μιλήσω για το παρελθόν, θα μιλήσω για αυτά που έρχονται που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Προχτές την Τρίτη είχαμε μια πάρα πολύ ωραία παράσταση, τη Λυσιστράτη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, στη σκηνοθεσία του Αστέρη του Πελτέκη, η οποία προσήλυξε σχεδόν 2.000 άτομα στο φράγμα της Θέρμης. Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό το πράγμα, για τον κόσμο που μας τίμησε με την παρουσία του. Και απόψε, του καιρού βέβαια βοηθούντος, όσοι θέλουν να ανέβουν στο φράγμα, να έχουν λίγο το νου τους μέχρι και την τελευταία στιγμή στο δελτίο καιρού, μήπως, γιατί δίνει μια πιθανότητα καταιγίδας πριν να ανέβουν, άσχημα βουλευτούν λίγο και το δελτίο καιρού. Δεν δίνει βέβαια άσχημο καιρό. Πιστεύω ότι η παράσταση θα πραγματοποιηθεί κανονικά, αλλά καλού κακού ας έχουν το νου τους. Λοιπόν, έχουμε απόψε λοιπόν την παράσταση του Εθνικού Θεάτρου, την Άλκηστη του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία του Δημήτρη του Καρατζά με πρωταγωνίστρια την Ηρώ Μπέζου. Είναι μια παράσταση που επίσης είμαστε πολύ περήφανοι που τη φιλοξενούμε. Για πρώτη φορά το Εθνικό Θέατρο έρχεται στο φράγμα της Θέρμης και καλούμε όλο τον κόσμο, ακόμα και την τελευταία στιγμή, να μπει στην πλατφόρμα MORE και να προμηθευτεί εισιτήρια για να μπορέσει να παρακολουθήσει αυτή την εξαιρετική παράσταση.
0: Σε όλα αυτά εδώ, γιατί έχουμε κι άλλα, να πεις και έχουμε κι άλλα.
1: Έχουμε κι άλλα.
0: Θα σε δώσω χρόνο, μα πρέπει να ακούγονται. Όταν ο τόπος, όταν η πατρίδα μας βάζει μπροστά τον πολιτισμό, αυτός ο τόπος θα έχει μόνο καλό μέλλον. Γιατί αλλάζει η κουλτούρα. Θα φύγει από το εγώ, θα φτάσουμε στο εμείς. Το εμείς είναι το έθνος, το είναι η πατρίδα μας, είναι ο συνάνθρωπός μας, είναι η δημοκρατία. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν μέσα από τον πολιτισμό. Και το ερώτημα που έχω να σε κάνω είναι, πόσοι άνθρωποι τρέχετε όλες αυτές τις εκδηλώσεις ως προς την οργάνωσή τους? Γιατί ο θεατής, ο συμπολίτης, ο συνδημότης βλέπει το τελικό αποτέλεσμα. Όμως πίσω από τις κουρτίνες, τι γίνεται?
1: Φυσικά, Γιώργο, κοίταξε να δεις. Εννοείται, είπαμε και την προηγούμενη φορά ότι φέτος, με αφορμή την ανάληψη της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας, όλος ο μηχανισμός του Δήμου είναι επιποδός πολέμου αυτό το καιρό και οφείλω να τους ευχαριστήσω και εγώ, εκ μέρους και του Δημάρχου μας, του Θόδωρου του Παπαδόπουλου. Έχουν υπερβάλει αυτόν φέτος για να μπορέσουν να διοργανώσουμε και τις υφιστάμενες εκδηλώσεις που ούτως ή άλλως εκ των πραγμάτων ήταν πάρα πολλές όλα τα χρόνια, το ξέρεις και εσύ που μας παρακολουθείς, και τις εκδηλώσεις της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας. Γιατί εμείς είμαστε και ένας Δήμος ο οποίος έχουμε πάρα πολύ μεγάλη έκταση, έχουμε 14 χωριά, 17 οικισμούς, 17 σημεία στα οποία θέλουμε και είμαστε υποχρεωμένοι να διοργανώνουμε εκδηλώσεις, και όπως καταλαβαίνεις αυτό δεν είναι εύκολο να υποστηριχθεί από το μηχανισμό του Δήμου. Επίσης έχουμε και πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια από τους εθελοντές. Πολύ λίγες από τις εκδηλώσεις οι οποίες κάνουμε δεν θα μπορούσαν να γίνουν αν δεν είχαμε τη βοήθεια των εθελοντών. Και πάλι από αυτό το βήμα που μου δίνεις εδώ θέλω να τους ευχαριστήσω δημόσια όλους τους εθελοντές και από τους πολιτιστικούς συλλόγους και από τους αθλητικούς, και αυτοί όλοι συμμετέχουν σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια για να βγει αυτό το συνολικό αποτέλεσμα για το οποίο καμαρώνουμε όλοι.
0: Ακούγεται πολλές φορές το εγώ. Οι νέοι δεν ασχολούνται, απαξιούν τα κοινά, τη συμμετοχή τους. Εν τούτης όμως βλέπουμε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, είναι διαφορετικά. Τα νέα παιδιά θέλουν κίνητρα, θέλουν αγκαλιά, θέλουν καθοδήγηση και μετά αυτοί γίνονται οι πρωταγωνιστές. Κάπως έτσι δεν είναι σε εσάς?
1: Έχεις δίκιο απόλυτο. Βέβαια να πω έτσι από την εμπειρία που έχω αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια με την ανασχόληση με τον πολιτισμό, είναι ότι η νεολαία θέλει και έναν μεγαλύτερο βαθμό αυτονομίας, έτσι. Δηλαδή να αισθάνονται ότι είναι αυτοί υπεύθυνοι για αυτό που διοργανώνεται, και εμείς επειδή το έχουμε αντιληφθεί αυτό, προσπαθούμε να μην μπαίνουμε τόσο πολύ στα πόδια τους, στα χωράφια τους. Δηλαδή το Συμβούλιο Νεολαίας μας λειτουργεί με μια σχετική αυτονομία, στα πλαίσια βέβαια του Δήμου, και αυτό έχει θετική επίδραση. Έχουμε πολλά νέα παιδιά που έχουν ξεκινήσει να ασχολούνται με το Συμβούλιο Νεολαίας, και ελπίζω με αφορμή αυτές τις εκδηλώσεις να γίνουν ακόμα περισσότεροι. Να πω τώρα λίγο, Γιώργο, γιατί...
0: Ακριβώς έτσι, να πάμε το παραπάνω βήμα πλέον ενημέρωσης.
1: Έτσι, λοιπόν, την Παρασκευή θα έχουμε το συγκρότημα το Thrax Punks με δωρεάν είσοδο πάλι στο Φράγμα, οι οποίοι θα μας καλύψουν, ας πούμε, σε παραδοσιακούς και μοντέρνους ρυθμούς. Είναι ένα εξαιρετικό συγκρότημα για όσους δεν τους έχουν ακούσει. Το Σάββατο θα έχουμε τη γιορτή στα Φιλιού στο Νέο Ρήσιο, όπου εκεί τιμούμε τα τοπικά προϊόντα τα οποία παράγονται στις περιοχές μας. Και βέβαια τώρα, να μην πω και στα μικρά, έχουμε... Α, συγγνώμη, ξεχάστηκα. Την Παρασκευή επίσης έχουμε και μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση στον Άγιο Αντώνιο. Εκεί θα υπάρξει ένα αντάμωμα νεανικών σχημάτων σε παραδοσιακούς ρυθμούς. Είναι κάτι που το κάνουμε πάντα στον Άγιο Αντώνιο, και εκείνη η εκδήλωση είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Τι ώρα θα ξεκινήσει αυτή στον Άγιο Αντώνιο?
1: Τον Άγιο Αντώνιο περίπου στις 9 η ώρα. Είναι και καλοκαιράκι τώρα. Λοιπόν, για όλα αυτά, γιατί πολλές φορές δεν μπορεί σε μια ραδιοφωνική εκπομπή να τα συγκρατήσει κάποιος, μπορούν οι ακροατές σας να επισκεφτούν το site του Δήμου Θέρμης ή το site του Πολιτισμός Αθλητισμός Δήμου Θέρμης, για να μπορέσει να πληροφορηθεί και τον τόπο αλλά και τον χρόνο τον οποίο αρχίζουν οι εκδηλώσεις. Και βέβαια, μερικές φορές, επειδή λόγω καιρού μπορεί να έχουμε αναβολές, καλά είναι πριν ξεκινήσει κανείς για να πάει σε ένα μακρινό μέρος να συμβουλεύεται τα site αυτά, για να ξέρει ότι η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί ούτως ή άλλως.
0: Άρα, έχουμε ένα πλούσιο, θα έλεγα, κλείσιμο εβδομάδας. Αρχίζουμε και την επόμενη εβδομάδα.
1: Και την μεθεπόμενη εβδομάδα. Ναι. Θα είμαστε μέχρι περίπου το τέλος Οκτωβρίου, που θα κάνουμε και τη γιορτή κάστανου στο Λιβάδι. Είμαστε γεμάτοι. Θέλω να συμπληρώσω τώρα, γιατί αξίζει πάρα πολύ, την επόμενη Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου φιλοξενούμε στο Φράγμα, πάλι με δωρεάν είσοδο, την εξαιρετική μουσική παράσταση της Λίνας Νικολακοπούλου και της Θοδωρήτου Βουτσικάκη, την οποία διοργανώσαμε με επιτυχία σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με τη συμμετοχή της Μικρής Συμφωνικής Ορχήστρας του Δημοτικού Οδείου Θέρμης και διεύθυνση του Γιάννη του Πολυμενέρη. Είναι μια παράσταση που ανέβηκε στο Φεστιβάλ Επταπηγείου με εξαιρετική επιτυχία, και δύο μέρες ήταν sold out η παράσταση, και τη φέρνουμε και αυτήν τώρα στο Φράγμα για να μπορέσει να την καμαρώσει και όλη η Ανατολική Θεσσαλονίκη. Και όλη η Θεσσαλονίκη μάλλον, όχι μόνο η Ανατολική.
0: Θα έλεγα, χρόνο θα πρέπει να κλέψουν από τον εαυτό τους, από την ξεκούρασή τους, όλοι οι συνδημότες εκεί, όλοι οι δημότες του Δήμου Θέρμης γενικά, αλλά και του νομού Θεσσαλονίκης, γιατί αυτές οι εκδηλώσεις, οι οποίες διοργανώνεται, είναι διοργανώσεις, εκδηλώσεις πολύ υψηλού επίπεδου. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο να γίνεται για να γίνει και να πούμε ότι κάτι κάναμε. Εδώ μιλάμε για έναν άκρος επαγγελματικό προγραμματισμό, και γι' αυτό και μόνο σας αξίζουν όλους πολλά εύγε, διότι μέσω του πολιτισμού σπέρνετε Ελλάδα, σπέρνετε πατρίδα. Και έτσι, και μια και μιλάμε, και η εκπομπή, είπαμε, είναι η φωνή της Υπαίθρου, άρα κοντά στους ανθρώπους, δηλαδή γενικότερα της Υπαίθρου, και ο Δήμος Θέρμης κατά κάποιον τρόπο είναι και ένας Δήμος αγροτικός.
1: Ναι,
0: τα περισσότερα χωριά είναι αγροτικά χωριά.
1: Εννοείται. Έχουμε βαριά αγροτικά χωριά, όπως τα Βασιλικά, ο Τρίλοφος, που είναι τα Βασιλικά ειδικά, είναι η παραγωγή.
0: Σχολάρι, Μεσημέρι, Ρήσιο, Αγία Παρασκευή, τα Γαράδες.
1: Έχουμε πάρα πολύ.
0: Σουρωτή, Άγιος Αντώνιος.
1: Ακριβώς.
0: Περιστερά, δίπλα, εκεί ακτινοτροφική περιοχή.
1: Έχουμε ελαιοπαραγωγή, έχουμε πάρα πολλά αγροτικά προϊόντα. Έτσι, και γι' αυτό διοργανώνουμε και τις θεματικές μας εκδηλώσεις. Έτσι, έχουμε τη γιορτή Σπανακιού στην Αγία Παρασκευή, τη γιορτή Γάλακτος στην Περιστερά, το Εγωπρόβιο Κρέας στα Βασιλικά, το Κολοκύθι πάλι στα Βασιλικά. Τώρα θα μου διαφύγουν τώρα.
0: Και ξέρεις, Γιώργο μου, όλα αυτά τα οποία τα αναφέρεις, και πραγματικά είναι τόσο πολλά, όπου μπορεί να διαφύγει και κάποια εκδήλωση άθελα, είναι πολύ σημαντικό. Η Θέρμη είναι μια γειτονιά της Θεσσαλονίκης. Τα χωριά αυτά είναι μια γειτονιά της Θεσσαλονίκης. Που σημαίνει ότι περιαστικά υπάρχει ένας, έστω στεναχωρεμένος, να χρησιμοποιήσω κάποιες λέξεις έτσι λίγο πιο ευγενικές, πληγωμένος, λίγο απαξιωμένος, γενικότερα από την πολιτεία. Ναι. Εν τούτης ναι. όμως ο Δήμος είναι κοντά. Είναι κοντά και σμπρώχνει αυτά τα χωριά, όχι να ανασάνουν, να αναπτυχθούν, να ζωντανέψουν και γιατί όχι να γίνουν και κοιτίδες πραγματικά της παραγωγής και βέβαια πάντοτε έχοντας στο πλευρό εσάς και κυρίως τις, όλες τις εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό, παύλα, ανάπτυξη άλλου επίπεδου.
1: Γιώργο, εμείς είμαστε ένας δήμος ο οποίος είναι σαν ένα νόμισμα με δύο όψεις. Έχουμε δηλαδή ένα αστικό κέντρο το οποίο αναπτύσσεται ραγδαία, είμαστε ο πιο αναπτυσσόμενος.
0: Θα γίνει μια τεράστια πόλη η Θέρμη τελικά.
1: Με την επέκταση της Θέρμης, αλλά από την άλλη μεριά έχουμε και πάρα πολλά χωριά που ευτυχώς έχουν κρατήσει σε μεγάλο βαθμό ακόμα και προσπαθούν με νύχια και με δόντια να κρατήσουν τον πληθυσμό τους, στα οποία έχουμε δώσει πάρα πολύ μεγάλο βάρος και θέλουμε και μέσω των εκδηλώσεων και βέβαια συνολικά των δράσεων ο Δήμος, δεν είναι φυσικά μόνο ο πολιτισμός, είναι όλοι οι τομείς και η παιδεία και η κοινωνική πολιτική. Λοιπόν, ξοδεύει πάρα πολλά χρήματα ο Δήμος από το πορτοφόλι του για να μπορέσει να διατηρήσει ένα υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών. Τώρα δεν θέλω να λέω, για να μην με ψημυρώ, δεν είμαστε. Το κράτος δεν μας έχει έτσι σε πρώτη προτεραιότητα. Πρέπει να κάνω ένα παράπονο και εσείς οι δημοσιογράφοι πρέπει να το επισημαίνετε συνέχεια αυτό. Δεν είναι η τοπική αυτοδιοίκηση δυστυχώς πρώτη προτεραιότητα για το κράτος. Το λένε οι δήμαρχοι, το λέει η ΚΕΔΕ, το λέει η ΠΕΔ, δυστυχώς ας πούμε, και δεν βλέπουμε να αλλάζει αυτό, που νομίζουμε ότι τελικά η τοπική αυτοδιοίκηση είναι αυτή που θα λύσει το πρόβλημα της χώρας. Γιατί είναι αυτή που έρχεται σε άμεση επαφή
0: με τον κόσμο. Συνάνθρωπό μας, ξεκάθαρα. Όμως,
1: είμαστε Γιώργο, εμείς αυτοί που ακούνε τα παράπονα του κόσμου, που τα βλέπουμε τα στραβά. Είμαστε οι πρώτοι, δεν είμαστε σε ένα γραφείο μέσα σε ένα υπουργείο. Είμαστε από αυτούς που βρισκόμαστε συνέχεια κάθε μέρα στο πεδίο, κάθε μέρα στο δρόμο και δεχόμαστε ας πούμε ένα σωρό παράπονα. Λοιπόν, δυστυχώς τα μέσα που μας δίνει το κράτος δεν είναι πολλά για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την υφιστάμενη κατάσταση. Θα θέλαμε να γίνει κάτι καλύτερο και το ζητάμε φυσικά από το κράτος αυτό συνέχεια. Ο Δήμαρχός μας είναι πάντα μπροστάρης στους αγώνες για την τοπική αυτοδιοίκηση. Άλλωστε έχει τόσα χρόνια, ξέρεις, είναι δήμαρχος από το 1998, χώρια και η προηγούμενη ιστορία του σαν αιρετός. Δίνει μάχες παντού σε όλα τα επίπεδα για να μπορέσει να κερδίσει για την τοπική κοινωνία όσο το δυνατόν περισσότερα.
0: Εγώ πιστεύω ότι μέσα από όλα αυτά που κάνετε, το εμείς θα κερδίσει. Ο ξεσηκωμός πάντοτε να είναι η αφύπνιση ειρηνική, θα το πω η δημοκρατική, μέσα από τις πανανθρώπινες αξίες, γιατί ό,τι άσχημο υπάρχει δίπλα μας είναι το σπίτι μας. Ό,τι όμορφο, ένα τριαντάφυλλο, ένα πράσινο, έτσι θα έλεγα, παρκάκι, ένα γήπεδο αθλοπαιδείας, ένα πάγιο για τους ασπουρμάλιδες πατέρες και τις μητέρες μας. Όλα τούτα είναι ανθρωπιά, είναι δημοκρατία, είναι πολιτισμός, είναι πατρίδα.
1: Συμφωνούμε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ραντεβού στους πολιτιστικούς αγώνες.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ. Ξέρω, εσύ μας θυμάς πάντα με την παρουσία σου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά επίσης, αδελφέ. Δημήτρη, να πάμε τώρα σε ένα ωραιότατο, μικρό αλλά τόσο όμορφο χωριό, το Σκεπαστό, και να συνδεθούμε με την καλή μας την καθηγήτρια, την Ευαγγελία την Παρασκευά, την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, που είχαν μεγάλες εκδηλώσεις αυτές τις ημέρες.

0: Καλή μου Ευαγγελία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι στην εκπομπή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χώρο και το χρόνο, κύριε Δημπαλά.
0: Είναι καθήκον μας. Είναι καθήκον γιατί όταν δεν στηρίζουμε την Ήπεθρο, την περιφέρεια, όπως έλεγαν οι παλιά οι Αθηναίοι, την επαρχία, τα χωριά της Κομοπόλης, δεν στηρίζουμε την πατρίδα. Και κυρίως όταν δεν στηρίζουμε τους εθελοντές, τις εθελόντριες, όπως είστε εσείς, τότε αυτός ο τόπος, η Ελλάδα μας, η πατρίδα μας, δεν έχει κανένα μέλλον. Το μέλλον μπορούμε να το διεκδικήσουμε μέσα από το εμείς, μέσα από τη συνεργασία, μέσα από την κοινότητα, από μια αδελφότητα η οποία μπορεί να έχει βάσεις, αφετηρίες πάνω στο ελληνοορθόδοξο πολιτισμό. Και τότε μπορούμε να πούμε την όποια ανηφόρα αυτή να ανέβουμε χέρι-χέρι, μαζί, αντάμα, όλοι μαζί. Τώρα, κάνετε έργο μεγάλο, εκεί στο Σκεπαστό. Τι κάνατε τούτες τις μέρες?
1: Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, μάλλον το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, με αφορμή την Ιερά Πανήγυρη του χωριού, της αποκεφαλίσεως του Τιμίου Ιωάννη του Προδρόμου, το Σκεπαστό γιορτάζει. Γιορτάζει κάθε χρόνο στις
0: 20. Διακόπηκε η γραμμή μας. Να πούμε ότι το Σκεπαστό είναι ένα μικρό χωριό. Είναι πραγματικά, θα έλεγα, ένα στολίδι όπου οι άνθρωποι εκεί κάνουν ένα έργο μεγάλο. Και το έργο το μεγάλο ποιο είναι? Ότι μπαίνουν μπροστά άνθρωποι με μια κουλτούρα, όπως η καλή μας, η πρόεδρος, η κυρία Ευαγγελία Παρασκευά, η οποία είναι και καθηγήτρια Αγγλικών. Άρα έχει να κάνει με τα νέα παιδιά, έχει να κάνει δηλαδή με το μέλλον της πατρίδας. Αγαπητή μου Ευαγγελία, ακουγόμαστε.
1: Ακουγόμαστε, ελπίζω να διατηρηθεί.
0: Θα διατηρηθεί, συν Θεό θα τα καταφέρουμε. Πες μας σε παρακαλώ τα δρόμενα τα οποία δημιουργήσατε με αγάπη και ζήλο.
1: Λοιπόν, αρχές γενομένης από Παρασκευή 28 Αυγούστου, την περασμένη Παρασκευή, στο χωριό υπήρχε πανηγυρικός εσπερινός και περιφορά της εικόνας του Τιμίου Ιωάννη του Προδρόμου. Και στη συνέχεια τη σκητάλη λαμβάνει ο Σύλλογος που διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ξεκινήσαμε με ρεμπέτικη βραδιά με την Ερασιτεχνική Κομπανία Σκεπαστού και Φίλων. Και λέμε ερασιτεχνική γιατί απαρτιζόταν από ερασιτέχνες μουσικούς του χωριού, του Σκεπαστού, οι οποίοι έπαιξαν αφιλοκερδώς για το Σύλλογο και για όλους τους χωριανούς και θέλαμε κι εμείς να τους δώσουμε έτσι το βήμα να παρουσιάσουν τη δουλειά τους.
0: Εμείς να τους παρουσιάσουμε ποια ήταν αυτά τα λεβεντόπεδα από το χωριό, να υπάρχει δηλαδή μία ερασιτεχνική, εγώ θα έλεγα με την ψυχή και την καρδιά επαγγελματική, για τον τόπο, ορχήστρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ποια ήταν αυτά τα παιδιά?
1: Ήταν ο κύριος Γαλανάκης Γιώργος που έπαιξε ακορντεόν, ο κύριος Δημητρίου Σάκης που τραγούδησε, ο κύριος Παρασχάκης Χρήστος που ήταν στα κρουστά, η Παρασχάκη Δίκη που ήταν και αυτή η τραγουδίστριά μας και δύο φίλοι κοντοχωριανοί, όχι συγχωριανοί αλλά και πάλι φίλοι και παρέα μας, ήταν ο κύριος Τιτσιπάς Δημήτρης στο μπουζούκι και ο κύριος Παπαγεράς Κώστας στο μπουζούκι επίσης.
0: Οι οποίοι και οι οποίες ξεσηκώσανε όλο τον τόπο.
1: Δεν το συζητώ. Ήταν μια πάρα πολύ πετυχημένη βραδιά. Η ατμόσφαιρα έτσι που είχαμε δημιουργήσει στην πλατεία ήταν συγκινητική. Όλοι χόρεψαν, έφαγαν, γλέντισαν με την ψυχή τους. Και στη συνέχεια, αφού τελείωσε το ρεμπέτικο ή μάλλον λίγο πριν τελειώσει το ρεμπέτικο, συνυπήρξαν δύο εκδηλώσεις στην πλατεία του χωριού. Εμείς πάντα θέλουμε να κάνουμε ένα πάρτι νεολαίας. Και το που κάνουμε πάντα την Παρασκευή, την ημέρα της περιφοράς. Υπήρξε λοιπόν μετά τις 11.30 η πάρτι νεολαίας στην πλατεία του χωριού με DJ αυτή τη φορά, Music Lights Entertainment, ήταν ο κύριος Βαγγέλης Πυράκης, ο συνεργάτης μας, το οποίο κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, γιατί οι νέοι είναι ασταμάτητοι. Και όπως λέγατε και πριν, αυτό το πάρτι είναι το κίνητρο της νεολαίας που προσπαθούμε να τους δίνουμε για να μένουν και εκείνοι και να έρχονται στο χωριό και να ακολουθούν τις δράσεις του Συλλόγου.
0: Έκλεισε όλη αυτή, θα έλεγα, η πανδεσία με κάτι άλλο?
1: Αυτή ήταν η πρώτη μέρα των εκδηλώσεων και αυτά περιέλαμβανε. Στη συνέχεια συνεχίσαμε το Σάββατο, την επόμενη μέρα.
0: Όπου?
1: Στις 29 του μηνός, ανήμερα του Τιμίου Ιωάννη του Προδρόμου, όπου είχαμε διοργανώσει ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι με το μουσικό σχήμα Παιχνιδιατόρι. Συγκεκριμένα ήταν ο Δημήτρης Μιλωνάς στο λαούτο, ο Δημήτρης Ντάκας στα κρουστάκια στο τραγούδι, ο Αλέξανδρος Μπλέτος στο βιολί και μαζί τους ήταν ο Απόστολος Τσολακίδης στο ακορντεόν, ο Γιάννης ο Μαύρος στο κλαρίνο και ο Ηρακλής Ψωμαδόπουλος στην γκάιδα, καβάλι και τραγούδι. Κάθε χρόνο γίνεται μια μεγάλη παραδοσιακή βραδιά στο Σκεπαστό, συνήθως γίνεται το Σάββατο. Και η αλήθεια είναι ότι η φετινή βραδιά μας άφησε ένα λίγο γλυκό πικρό συνέστημα. Δεν θέλω να τα παρουσιάζω όλα τέλεια. Το Σάββατο το βράδυ, λοιπόν, γύρω στις 11.30, ενώ είχε ήδη ξεκινήσει το γλέντι, έπιασε δυνατή βροχή. Και ο κόσμος, παρόλο που είχε φάει, είχαμε παρουσιάσει και τα χορευτικά μας και ήρθε η βροχή και μας το σταμάτησε. Και είναι κρίμα γιατί είχαμε πραγματικά πολύ κόσμο και πολύ όμορφη διάθεση. Θα θέλαμε να είχαμε προλάβει να γλεντήσουμε περισσότερο όλοι μαζί. Αλλά από την άλλη δεν θέλω καθόλου να μείνει αυτή η βροχή ως οικό.
0: Έχουμε πάλι διακοπή.
1: Υπήρχαν άνθρωποι.
0: Ακουγόμαστε, ναι, ακουγόμαστε, Ευαγγελία μου, ακουγόμαστε.
1: Ωραία. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι δούλευαν για μέρες, ήταν εθελοντές που ήταν από το πρωί εκεί, τα παιδιά μας που χόρεψαν, γιατί χόρεψαν και τα χορευτικά του συλλόγου, το τμήμα ενηλίκων και το παιδικό τμήμα, υπό την καθοδήγηση Γιώργου Ταλαγκόζη. Και τελικά, εντάξει, παρά την αναποδιά, καταφέραμε και κάνουμε ένα πανηγύρι το οποίο είχε παράδοση, είχε μουσική, ανθρώπους, είχε διάθεση και νομίζω ότι, εντάξει, αυτό μένει. Παρόλο που το συνέστημα, όπως είπα, είναι λίγο γλυκόπικρο.
0: Όμως, είμαστε άνθρωποι της Υπαίθρου, που σημαίνει ότι διασκεδάζουμε και με ό,τι έρθει εκείνη τη στιγμή, έστω και μία, θα έλεγα, κακοκαιρία, αλλά χρήσιμη όμως και για τα Σπαρτά, για τα χωράφια μας, τη χρειαζόμαστε. Έχουμε και την Κυριακή όμως, συνεχίσατε και την Κυριακή.
1: Συνεχίσαμε και την Κυριακή.
0: Τώρα, να κάνουμε όμως, καλή μου Ευαγγελία, να κάνουμε ένα διάλειμμα συντομότατο και πανερχόμαστε με πλέον, θα έλεγα, τα δρόμενα της Κυριακής.
1: Ωραία.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Plus 99,4.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Το Bobby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bobby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
4: Συντονιστείτε.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
6: Είμαστε στον αέρα. Καλή μου Ευαγγελία, είπαν φωνή Πέθρου, σκεπαστό, πολιτικό σύλλογο, η πρόεδρο Ευαγγελία. Η Παρασκευά με δράσει, με δρόμενα πολιτιστικά που κάνουν υπερήφανου του κατοίκου του σκεπαστού και όλη τη γενικότερα τη περιοχή. Όπω την Κυριακή είχατε τι.
7: Κυριακή ήταν μια ημέρα αφιερωμένη στα παιδιά. Είχαμε αθλοπαιδιές για μικρούς και μεγαλύτερους. Συμπεριλάμβαναν παραδοσιακά παιχνίδια κυρίως, για να τα θυμούνται λίγο ή να τα γνωρίζουν τα καινούργια τα παιδιά που δεν έχουν επαφή με αυτά. Τρέξιμο, αυγοδρομία, τσουβαλοδρομία, διελκυπίνδα. Συμμετείχαν περίπου γύρω στα 40 παιδάκια ηλικίας 3 έως 14 ετών. Και είχαμε και τη συμμετοχή άλλων περίπου 20 παιδιών, 16 και άνω, στον ρόλο των ομαδαρχών όμως.
6: Τούτα που... τα παιδάκια ήταν όλα από το σκεπαστό και χωρίς να μένουν εκεί, ας το πω ετεροδημότες, αλλά σκεπαστιώτες οι γονείς.
7: Από αυτή την έννοια, ναι, ήταν όλα παιδάκια τα οποία έχουν την καταγωγή τους από το σκεπαστό. Φυσικά δεν μένουν στο χωριό. Τα παιδάκια που μένουν στο χωριό πλέον είναι μετρημένα στα δάκλια ίσως του ενός χεριού.
6: Ναι, αλλά τούτες τις μέρες μαζεύτηκαν πολλά.
7: Ακριβώς. Μαζεύτηκαν πολλά και αυτό είναι νομίζω το στοίχημα που εμείς στο Σύλλογο λέμε ότι το κερδίζουμε. Κάθε χρόνο βλέπουμε ότι ο κόσμος κανονίζει τις άδειές του ή τις διακοπές του σύμφωνα με τις εκδηλώσεις του σκεπαστού, με το πανηγύρι. Έρχονται από όλα τα μήκη και τα πλάκη της χώρας. Ήρθαν από την Πρέβεζα, από την Αθήνα, σκεπαστιανοί από όλη την Ελλάδα. Φυσικά ήρθαν και οι σκεπαστιανοί του εξωτερικού. Σίγουρα από τη Γερμανία, από την Αυστραλία. Είναι πολύ συγκινητικό να βλέπεις όλους αυτούς τους ανθρώπους να έρχονται μία φορά το χρόνο στο χωριό και να είναι για το πανηγύρι και να είναι εξαιτίας του πολιτιστικού συλλόγου. Αυτή είναι η ηθική ικανοποίηση η δικιά μας, των εθελοντών που το διοργανώνουμε.
6: Μα είναι αυτό. Τεράστιο αυτό, θα λέγαμε το αντάμωμα, παύλα, απάντημα. Εγώ θα έλεγα ακόμα όμως και πλέον με την κυριολεξία της διαφορετικής έννοιας απάντημα στους νεοταξίτικους καιρούς του εγώ, των ξενικών ακουσμάτων και όμως η παράδοση συσπυρώνει, ενώνει, μαζεύει, συγκεντρώνει, θυμίζει εκεί στον τόπο όπου ήταν οι παππούδες, οι γιαγιάδες και αυτό είναι πολύ συγκινητικό. Μόνο όμως που δεν βάλατε μήλα, δεν βάλατε κουτσό, δεν βάλατε τσιλίκι, δεν βάλατε μακριά γαϊδούρα. Τα θυμάμαι και εγώ τώρα αυτά ως ένα παιδί που μεγάλωσα στην ιστορική Δοϊράνη εκεί στα σύνορα με τα Σκόπια, στη Λίμνη. Όμως τα παιδάκια το χαρήκανε.
7: Τα παιδάκια το χαρήκανε πάρα πολύ. Στο τέλος πήρανε και όλα έτσι ένα μετάλλιο συμμετοχής, γιατί δεν ήταν ανταγωνιστικό όλο το κλίμα. Όλοι επιβαρυνόμαστε για τη συμμετοχή μας. Και στο τέλος, αφού τελείωσαν και όλες τις αθλοπαιδιές, είχαμε προβολή ταινίας, θερινού σινεμά για τους μικρούς.
6: Και θερινό σινεμά στο σκεπαστό.
7: Ναι, βέβαια.
6: Μα είστε, τι να πω, υπέροχοι, μόνο επιβραβεύσιμοι. Θερινό σινεμά δημιουργήσατε στο σκεπαστό. Δηλαδή αυτό δείχνει τη δύναμη της ψυχής όλων εσάς των εθελοντών. Και φαντάζομαι είχε γεμίσει ο τόπος εκεί.
7: Είχε μεγάλη επιτυχία. Γενικότερα θέλουμε να σταθούμε στο ότι οι εκδηλώσεις μας είχαν μεγάλη επιτυχία. Δεν το θεωρούμε μία βραδιά κατά την οποία, ας πούμε, φάγαμε και χορέψαμε, γιατί δεν είναι μόνο αυτό ένα πανηγύρι. Είναι ένας τρόπος έτσι να προσκαλούμε τον κόσμο, να θυμόμαστε από πού ερχόμαστε, να γνωρίζουν τα παιδιά τον πολιτισμό, την ιστορία του τόπου τους. Αυτό προσπαθούμε να τους περάσουμε και αυτό νομίζω ότι το καταφέρνουμε ως ένα βαθμό.
6: Μα είναι πολύ βαθιά τα νοήματα όλων αυτών των οποίων κάνετε και τα κάνετε με αγάπη και να μην ξεχνάμε και με κούραση. Αυτά δεν είναι εύκολα να γίνουν, θέλουν και δουλειά. Δεν είναι απλά, θα έλεγα, κάποια έκθεση ιδεών, λέμε κάποια άντε και πάμε. Εδώ θέλει προσωπική εργασία. Τώρα, κλείσαμε και τον Αύγουστο, μπήκαμε στο Σεπτέμβριο. Έχουμε κάτι τώρα να πούμε για κάποια άλλη δράση?
7: Πριν πούμε για την επόμενη δράση, ήθελα να πω δύο ευχαριστίες μόνο για τις εκδηλώσεις μας τις οποίες πέρασαν. Πρώτα απ' όλα στο Δήμο Βόλβης για την υποστήριξη στην Αντιμιουργία Τουρισμού, γιατί είχαμε πολύ καλή συνεργασία και έχουμε κάθε χρόνο καλή συνεργασία.
6: Έχετε ένα μοναδικό άνθρωπο και ο Παναγιώτης Επιτρόπου είναι ανήσυχος. Είναι δημοκρατικότατος και είναι και ευαίσθητος. Είναι πραγματικός πατριώτης και αγαπά όλο τον Δήμο, όλα τα χωριά.
7: Έτσι ακριβώς, όπως και φυσικά χωρίς αυτούς τους ανθρώπους, τους χορηγούς, δεν γίνονται εκδηλώσεις, καλός ή κακός.
6: Να τους πούμε ένα ευχαριστώ και τους χορηγούς.
7: Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολλοί, δεν μπορώ να τους πω τώρα όλους. Είναι περίπου 35 άνθρωποι, 35 επαγγελματίες οι οποίοι στήριξαν την βραδιά. Όμως ο μέγας χορηγός που αξίζει να αναφερθεί είναι ο Δημήτρης ο Κωνσταντινίδης και η εταιρεία του E-Metal Plus, γιατί κάθε χρόνο αθόρυβα θέλει να μας βοηθάει, θέλει να κρατάει χαμηλό προφίλ και ούτε να διαφημίζεται ούτε τίποτα, αλλά νομίζω ότι αξίζει μια αναφορά στο όνομά του. Και γιατί η βοήθεια του είναι πραγματικά πολύτιμη.
6: Και κλείνοντας,
7: θα τα ξαναπούμε πιστεύω όμως μέχρι τότε, κύριε Δίμπαλα.
6: Φυσικά και θα τα πούμε. Το σκεπαστό είναι εκεί και μας περιμένει. Όπως εδώ ο Φλας, ο ιστορικός, ο δημοκρατικός, ο ραδιοφωνικός σταθμός, η φωνή της Υπαίθρου, που από τις 14 του μήνα, αγαπητή μου Ευαγγελία, θα είμαστε Δευτέρα έως Παρασκευή, κάθε ημέρα 6 έως 7, κοντά σας. Μαζί όλοι θα σπείρουμε πατρίδα, θα σπείρουμε Ελλάδα, θα σπείρουμε δημοκρατία, ανθρωπιά και πάνω απ' όλα τον ελληνοορθόδοξο πολιτισμό. Γίνεται μέσα από τους εθελοντές και από το εμείς.
7: Υπέροχα, θα έχουμε σίγουρο χρόνο να τα ξαναπούμε. Να πω βέβαια μέχρι τότε ότι εμείς τώρα, Δευτέρα, σε λίγες μέρες, 7 Σεπτεμβρίου, ξεκινάμε εσείς τη νέα μας πολιτιστική χρονιά. Ξεκινούν τα χορευτικά μας τμήματα ξανά την δράση τους. Κάθε Δευτέρα λοιπόν στις 8.30 ώρα στο πολιτιστικό κέντρο της Μενεμένης στη Θεσσαλονίκη και κάθε δεύτερη Κυριακή στο πολιτιστικό κέντρο του Σκεπαστού.
6: Πες μου λίγο, σε παρακαλώ, ξανά τη Μενεμένη.
7: Πολιτιστικό κέντρο Μενεμένης κάθε Δευτέρα στις 8.30.
6: Δευτέρα 8. Οπότε να έρθω από εκεί να σας δω, που λέμε κάποια στιγμή, εκτός από το Σκεπαστό και φυσικά και στο πολιτιστικό κέντρο της Μενεμένης. 8 κάθε
7: Έτσι
6: Δευτέρα.
7: Ακριβώς.
6: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
7: Αυτές τις μέρες και με αυτό το μήνα μάλλον, το Σεπτέμβριο, όλα θα ασχολούμαστε και θα κάνουμε πρόβες για μια παράσταση που ετοιμάζουμε. Η παράσταση θα παρουσιαστεί στις 24 Οκτωβρίου, ημέρα Σάββατο, στο Καραπάντιο Πολιτιστικό Κέντρο
6: Αμπελόκηπος. Αμπελόκηπος.
7: Μάλιστα. Και έχει τίτλο «Όταν η μνήμη τραγουδά».
6: Αυτή πότε θα είναι στο Καραπάντιο, ξανά να το πούμε, να τα ακούσει ο κόσμος.
7: Σάββατο 24 Οκτωβρίου στο Καραπάντιο, με αφορμή την έκδοση του δίσκου του με τα παραδοσιακά τραγούδια που έχουμε
6: κάνει. Αυτό που ετοιμάσατε εσείς, αυτό το μεγάλο έργο που κάνατε εσείς.
7: Ναι. Προετοιμαζόμαστε ήδη εδώ και πολλούς μήνες και τώρα είναι ο τελευταίος μήνας. Οι προετοιμασίες έχουν πάρει φωτιά. Σας περιμένουμε όλους να σας δούμε.
6: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και πολλά εύγη.
7: Και εμείς ευχαριστούμε. Καλά. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στην εκπομπή.
6: Ευχαριστώ, κορίτσι μου, καλό. Και ξέρεις κάτι, Ευαγγελία μου, πρέπει να είμαστε και περήφανοι για τους συνανθρώπους μας που κάνουν αυτό το έργο το εθελοντικό σε όποια γωνιά και αν είναι της πατρίδας μας. Να το χαιρόμαστε, να το φωνάζουμε, να το διαδίδουμε, να λέμε κοίτα τι κάνει αυτός ο συνάνθρωπός μας, ο Έλληνας. Να είμαστε περήφανοι. Να είσαι καλά, κορίτσι μου, να είσαι καλά. Και έβγε. Ευχαριστώ πολύ. Δημήτρη μου, πατρίδα Μαρά, έβωσε πατρίδα, την πατρίδα μέχασα, Μαθαίος Τσαχουρίδης και Κωνσταντίνος Τσαχουρίδης και Εύα Γεωργιάδου. Πέντε βρύσες. Να πάμε στην καλή μας τη φίλη, την πρόεδρο της κοινότητας των Πέντε Βρυσών και ταυτόχρονα και πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, για να μάθουμε τα τεκτενόμενα, όπου σε λίγες ημέρες έχουμε τη μεγάλη εορτή της Εκκλησίας της γέννησης της Θεοτόκου.

0: Αγαπητή μου Εύα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Εκκλησίας, έρημα, μοναστήρια, έρημα. Εκεί, στο χωριό το δικό σας, έτσι, τραγούδι ύμνος. Εκεί στο δικό σας το χωριό, από την τσιμερά του Πόντου, που ήρθαν οι πονεμένοι παππούδες και γιαγιάδες. Εσύ τι ανασπάλεις?
1: Μέσα από όλες τις ιστορίες που κουβαλάμε όλοι μας, έχουμε έντονο το ποντιακό στοιχείο. Θέλουμε να βρεθούμε εκεί όλοι μας κάποια στιγμή, ένα προσκύνημα στον τόπο των προγόνων μας, και ευελπιστούμε να γίνει κάποια στιγμή.
0: Συν Θεό θα γίνει, γιατί είστε ένας τόπος ευλογημένος και κρατάτε ζωντανές τις μνήμες του παντιακού ελληνισμού, του σκοτωμού, της θανάτωσης 353.000 δικό μας ανθρώπων. Όλοι έχουμε και ένα μέσα μας, θα έλεγα, πόνο, γιατί έχουμε όλοι συγγενείς, έχουμε όλοι δικούς μας ανθρώπους που άφησαν την πατρίδα. Και όταν ερχόταν εδώ, θυμάμαι τον παππούλο μου μένα, τον Πόντιο, τον Χρήστο Αντωνιάδη, που έλεγε όλο, Γιωρίκα Πουλόπο μου, το έλεγα, πάπο μου, ντόνουν εις, και την πατρίδα μου, την πατρίδα μου Γιωρίκα, την πατρίδα μου έχασα. Ντόνα λέωσε. Αυτό μου ανάφερε συνέχεια. Καλή μου Εύα.
1: Κουβαλάμε όλοι μια μεγάλη ιστορία προσφυγιάς.
0: Και εσύ είσαι ένας λόγος παραπάνω, γιατί και το χωριό κατά μεγάλο, θα έλεγα, για να μην πω απόλυτα, πληθυσμιακά, μεγάλο βαθμό είναι ένα ποντιακό χωριό, όπου είσαι πρόεδρος της κοινότητας. Πώς κατοίκους έχει μόνιμους η κοινότητα?
1: Η κοινότητα είναι εξαλόφου, είναι δύο χωριά, δύο πανέμορφα χωριά, σε ένα καταπράσινο τοπίο εκεί στο Βερτίσκο, στο όρος Βερτίσκου. Μόνιμοι κάτοικοι είμαστε περίπου, με την επίσημη υπογραφή του 21, γύρω στους 573. Μοιρασμένα τα δύο χωριά, 250, 300, 300 περίπου ήμασταν εμείς, 200 κάτι το Πολυδέντρι. Φυσικά έχουμε πέσει, γιατί είναι κατά κύριο λόγο μεγάλης ηλικίας άνθρωποι. Είμαστε περίπου γύρω στους 500 και τα δύο χωριά μαζί.
0: Ένα χωριό, θα σταθώ περισσότερο στις 5 ευρύσες, όπου τα παλαιότερα χρόνια ήταν, να χρησιμοποιήσω έτσι την νεοελληνική λέξη «in», ξενική «μεν», ένας τόπος γευσιγνωσίας. Οι ταβέρνες ήταν πάρα πολλές, έπρεπε να κλείνεις τραπέζι ημέρες, ο κόσμος πολλής.

0: ή να έρχεται και στα χωριά από πολλές απόψεις, από σχολεία, από συγκοινωνία. Βέβαια το θέμα της συγκοινωνίας είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, το έχουμε λύσει, έχουμε μπει πλέον στην αστική συγκοινωνία, θα αυξηθούν τα δρομολόγια, αλλά δυστυχώς η οικονομική κρίση μας επηρέασε πάρα πολύ.
1: Υπήρχε μια περίοδος όπου γεννήθηκε δίπλα, όταν λέμε δίπλα, ενωμένα, λίγο παραπάνω που λέμε από το παλιό χωριό και ένα νέο χωριό, Σπεντευρύσες. Δηλαδή ερχόντουσαν ναι. ξένοι και αγόραζαν οικόπεδα, mm-hmm. κτίζανε πανέμορφα σπίτια. Εγώ θα έλεγα ναι. πολύ κόσμο που δεν ξέρει να πάει να γνωρίσει τις Πεντευρύσες. Σήμερα υπάρχει ένα τέτοιο ενδιαφέρον. Κάποιοι να πούνε τι είναι, δηλαδή μισή ώρα τη Θεσσαλονίκη είναι.
0: Το τελευταίο καιρό η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί κόσμος αγοράζει σπίτια στο χωριό, ψάχνει αγροτεμάχια, γιατί όπως είπατε είναι ένα πανέμορφο και ευλογημένο χωριό. Υπάρχουν, είναι ο οικισμός, υπάρχει, είναι τα μπέλια όπως το λέμε εμείς. Υπάρχει ενδιαφέρον και από κόσμο εκτός Θεσσαλονίκης. Πρόσφατα μίλησα με μια κοπέλα από την Αθήνα που ενδιαφέρονται να έρθουν, ήρθαν στο χωριό, τους άρεσε. Έχουν έρθει από την Κόρινθο για μόνιμη κατοικία. Πλέον ο κόσμος μάλλον έχει κουραστεί στις μεγαλοπόλεις και αναζητά τα χωριά. Το δικό μας είναι και πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη όπως είπατε. Πολλοί κόσμος
1: και πανέμορφο
0: που συνεχίζει και την παράδοση μέσα από τους ανθρώπους του, από την εκκλησία του,
1: ένα
0: από το σύλλογο.
1: Ένα κόσμημα, θα έλεγα, της Ορθοδοξίας είναι η εκκλησία σας. Αν έρθει ένας, θα έλεγα, κουρασμένος αστός, από οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας, ακόμα και από την πόλη της Θεσσαλονίκης, τα στοιχειώδη τα έχει ο τόπος, δηλαδή έχει ένα φούρνο, έχει ένα κατάστημα να ψωνίσει τα βασικά, το παιδάκι που θα πάει σχολείο ή ο ηλικιωμένος ποιες διεξόδους έχει, ότι θα χρειαστεί ένα φάρμακο, ένα γιατρό, παρότι ο Λαγκαδάς είναι στην κυριολεξία, είναι 10 λεπτά
0: δίπλα, ναι. Έχουμε, εντάξει, φούρνο δεν έχουμε.
1: Αλλά
0: είχε
1: όμως...
0: για πολλά χρόνια. Υπάρχει όμως το σούπερ μάρκετ το οποίο φέρνει ψωμί. Έχουμε φαρμακείο. Έχουμε μια ταβέρνα εκπληκτική σε ένα εκπληκτικό τοπίο στο Δασάκι που τα
1: όντως είναι πανέμορφη και ποιοτικότατη.
0: Μπράβο, ναι. Με πολύ καλά σχόλια. Έχουμε πλέον καφετέρια και πιτσαρία εξίσου φανταστική, με πολύ καλά σχόλια και εδώ, με πολύ κόσμο να έρχεται από το Λαγκαδά, από τα γύρω χωριά, από Θεσσαλονίκη. Και υπάρχει μια κίνηση σιγά σιγά στο
1: και
0: χωριό.
1: Για τα παιδάκια τι έχετε?
0: Για τα παιδάκια υπάρχει το ΚΔΑΠ που απασχολεί μετά το σχολείο. Δυστυχώς σχολείο δεν έχουμε, οι δραστηριότητες όλες γίνονται στο Λαγκαδά.
1: Ναι, αλλά έχετε ομάδα ποδοσφαίρου.
0: Έχουμε ομάδα ποδοσφαίρου, ναι.
1: Ζωντανή, καλή ομάδα, με καλό γήπεδο.
0: Ναι, μπράβο, ναι. Ξεκινάει ξανά, γιατί είχε μία παύση έτσι τον προηγούμενο χρόνο. Είναι και ο σύλλογος εκεί, η εκκλησία,
1: τώρα,
0: το φιλόπτωχο και
1: άρα,
0: όλοι μαζί.
1: Να έρθουμε στα της εκκλησίας και μετά λίγο να πάμε στο σύλλογο το πολιτιστικό, διότι εσύ έχεις μια διτή, θα έλεγα, ιδιότητα, είσαι και πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου, του ιστορικού. Η εκκλησία. Σε λίγες ημέρες γιορτάζει, να κάνουμε ένα κάλεσμα. Μας περιμένουν εκεί οι σεβάσμοι, οι πατέρες. Ο πατέρας Παύλος είναι εκεί, ο πατέρας Θωμάς.
0: Παύλος, ναι. Πανηγυρίζουμε το γενέσιο της Θεοτόκου στις 8 Σεπτεμβρίου, κρατώντας τις παραδόσεις για να θυμούνται οι παλιότεροι και να συνεχίσουν οι νεότεροι την παράδοση. Την Δευτέρα θα είναι η περιφορά της εικόνας, όπου θα προσφέρουμε και την παραδοσιακή σούπα, τσορβά και φασολάδα.
1: Γύρω στις 7 ξεκινάνε
0: η περιφόρα, ναι, ναι, αν δεν κάνω λάθος. 7 ξεκινάει η εκκλησία, γύρω στις 8 παρά ξεκινάει η περιφορά, 7.30 ξεκινάει η περιφορά.
1: Και μετέπειτα και είναι, γιατί έχουμε... είπαμε τα κεράσματα, να τα πω έτσι, είναι τη Δευτέρα.
0: Κεράσματα,
1: αυτά.
0: Ναι.
1: Είναι τη Δευτέρα, μετά,
0: το
1: τη
0: απόγευμα,
1: μετά τον Εσπερινό.
0: Ναι, προσφέρονται στον κόσμο τσορβάς και φασολάδα και ζυμωτό ψωμί και την ημέρα της Πανηγύριος, μετά τη Θεία Λειτουργία, στρώνουμε τραπέζι για τον κόσμο που έχει έρθει, πάλι με τα ιδέσματα τα παραδοσιακά, τον τσορβά και φασολάδα, τρώμε όλοι μαζί, γιορτάζουμε και προσπαθούμε να τα κρατάμε.

0: με όλους τους εθελοντές, με όλες τις κυρίες εκεί που προσπαθούν, με την Επιτροπή της Εκκλησίας, με τα παιδιά από το Σύλλογο, τώρα και τα παιδιά της ομάδας, όλοι μαζί να κρατήσουμε την παράδοσή μας που κρατάει πάρα πολλά χρόνια, την έφεραν από την πατρίδα.
1: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί το κρατάτε αυτό το έθιμο ζωντανό, άρα είναι ζωντανή και η μνήμη, η θύμηση της πατρίδας. Τώρα, ο Πολιτιστικός Σύλλογος, όπου είσαι πρόεδρος, καταρχήν ποιοι είστε? Έχουμε τους εθελοντές, πρέπει να λέμε ποιοι είναι για να γνωρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους που μοιάζονται για το εμείς και κυρίως μέσω του πολιτισμού.
0: Στο Συμβούλιο είμαστε, είμαι εγώ πρόεδρος, αντιπρόεδρος είναι ο Κυριακίδης ο Γιώργος, γραμματέας ο Λαζαρίδης ο Παναγιώτης, ταμίαση η Αποστολίδου η Ευγενία και μέλη ο Παναγιώτης ο Κυριακίδης, ο Χρυσάνδλος ο Ιάκωβος και η Χρυσανθοπούλου Ελισάβετ. Παρ' όλα αυτά όμως οι εθελοντές και ο κόσμος που μας στηρίζει και οι φίλοι είναι πάρα πολλοί. Νομίζω ότι δεν φτάνει ο χρόνος για να τους αναφέρω όλους. Χρωστάω πολλά ευχαριστώ σε πολλούς ανθρώπους.
1: Πότε ιδρύθηκε?
0: Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 1977.
1: Πολλά χρόνια.
0: Πάρα πολλά χρόνια. Του χρόνου θα γιορτάσουμε τα 50 χρόνια. Δόξα τω Θεώ, να είμαστε καλά. Με πολλές δράσεις στο ενεργητικό του, με ένα βιβλίο που έχει εκδώσει με τον κύριο Ταξίδη από τη Τζιμερά του Πόντου στην Ελλάδα, με πανηγύρια.
1: Έχετε και τον Πολυγραφότατο, τον πατέρα Παύλο, τον Καρατζίδη.
0: Έτσι, έχουμε και τον πατέρα Παύλο, ναι.
1: Ο οποίος γράφει να μας θυμίζει τι εστί ελληνοορθόδοξος πολιτισμός και τι σημαίνει ουσιαστικά αλυσμόνητη την πατρίδα. Ο σύλλογος τι τμήματα έχει?
0: Τώρα έχουν μεγαλώσει τα παιδιά μας. Έχουμε μόνο ένα τμήμα παραστάσεων, χορευτικό, ποντιακούς χορούς. Μεγάλωσαν μικρά πολλά παιδιά. Δεν έχουμε, γι' αυτό είναι η μείωση του πληθυσμού όπως είπαμε. Είναι πολύ λίγα πια. Ευελπιστούμε σε αυτά που γεννιούνται και μένουν κάτω, αλλά έρχονται, βλέπω ότι οι γονείς τους τα φέρνουν εκεί, να δημιουργήσουμε πάλι ακόμη ένα τμήμα έτσι στα μικρά μας, που υπήρχε πάντα. Προσπαθούμε να δίνουμε κίνητρα στον κόσμο, είτε με εκδηλώσεις για τα παιδιά, για τους μεγάλους, με πάρτι, με...
1: Να πούμε όλο το χρόνο τι κάνετε, ποιες είναι οι δράσεις σας, γιατί και πρόσφατα είχατε και άλλες δράσεις.
0: Ναι, βεβαίως. Έχουμε την κεντρική εκδήλωση του καλοκαιριού που είναι αφιερωμένη στο χωριό όπου ήρθαν οι κάτοικοι των Πέντε Βρυσών από την Τζιμερά. Κάνουμε εκθέσεις.
1: Έρχεται κόσμος από το απόδημοι Έλληνες από το εξωτερικό, πλην των ετεροδημοτών, να πω, που είναι πέριξ δηλαδή του νομού Θεσσαλονίκης και φυσικά στην ίδια τη Θεσσαλονίκη την πόλη.
0: Έρχεται κόσμος. Κοιτάτικοι. Ναι, έρχονται και άνθρωποι που κατάγονται από το χωριό αλλά ζουν στο εξωτερικό, στη Γερμανία, στο Βέλγιο. Έρχονται, μας στηρίζουν. Πέρσι, στην προηγούμενη, είχαμε και από τη Ρωσία σύλλογο. Το πανηγύρι μας είναι γνωστό, είναι όμορφο, έρχονται, μας στηρίζουν, ετεροδημότες φυσικά, τα χωριά του Λαγκαδά, πολλοί κόσμος.
1: Τι ετοιμάζετε για το επόμενο διάστημα?
0: Τώρα το Σάββατο θα έχει το χορό λόγω του πανηγυριού η ομάδα. Με τη συνεργασία τη δικιά μας θα τους προσφέρουμε κάποια τα πράγματα του συλλόγου για να κάνουν το χορό αυτή, γιατί κάθε χρόνο κρατάμε την παράδοση και κάνουμε το πανηγύρι της γέννησης της Θεοτόκου. Τώρα θα έχουμε βέβαια και εκλογές, αλλά παρόλα αυτά οργανώνουμε δράσεις για τα παιδιά, παραδοσιακά κάλαντα τα Χριστούγεννα, ανθρωπιθέσεις, την εκδήλωση της γενοκτονίας. Έχουμε πολλά στο μυαλό μας, να έχουμε και τη δύναμη να τα κάνουμε. Ετοιμάζουμε το σχολείο πλέον που θα είμαστε εκεί, θα στεγαστούμε εκεί, μας το παραχώρησε ο Δήμος. Θα κάνουμε και κάποιες μικρές εκθέσεις με παλιές φωτογραφίες, με κάποια αντικείμενα που έχουν πάρα πολύ, από κάποιοι ερχόμενοι και από το χωριό, τα έχουν κρατήσει τα παιδιά τους. Ένα μικρό μουσείο ίσως για κάποιο διάστημα.
1: Πρέπει να πούμε ότι οι Πέντε Βρύσες και πέριξ θα έλεγα αυτού του μοναδικού και υπέροχου χωριού, άλλοι τόποι, μικροί ή μεγάλοι, ότι είναι ένας αγιότοπος, δηλαδή ναι. Θα έλεγα με επίκεντρο τον δικό σας, έτσι θα έλεγα, και το φωνάζω με όλη μου την ψυχή, ο κόσμος να πάει να συμμετάσχει σε όλες, θα έλεγα, τις γιορτές που γίνονται στο χωριό με τους αξιέπαινους ιερείς και τη στήριξη όλων των χωριανών να επισκεφθούν το χωριό σας.
0: Ναι, εγώ πάντα λέω ότι είμαστε ευλογημένος τόπος. Γύρω-γύρω έχουμε κλεισάκια, έχουμε δύο μοναστήρια, της Αγίας Τριάδος και του Αγίου Θεοδόρου του Γαβρά. Και πάνω απ' όλα έχουμε την ευλογία να έχουμε την Παναγία τη Χρυσοκέφαλου, την Πεντεβρισιώτισσα, την οποία έφεραν το 1922 οι πόντοι πρόσφυγες της Τσιμεράς και έφτασε στο χωριό μας. Μεγάλη ευλογία της, πανηγυρίζει τη ζωοδόχου πηγής, γιατί ήταν και η μέρα που ήρθε στο χωριό. Μεγάλη ευλογία, ευλογημένο το χωριό και η Παναγία είναι πάντα προστάτης μας.
1: Ξέρεις, φτάνοντας προς το τέλος, έτσι μου δίνεις μία πάσα να θυμηθώ σε αυτό τον Αγιότοπο που είπες στα κλεισάκια. Με αξίωσε ο Θεός να κάνω μέσω της τηλεοπτικής μου εκπομπής ο τόπος μας ένα αφιέρωμα στα 14 ή 15 κλεισάκια που έλεγε ο πατέρας Παύλος ο Καραντζίδης, αυτός ο μέγιστος Έλληνας άνθρωπος της ιεροσύνης αλλά και της εκπαίδευσης, πολλά χρόνια δάσκαλος, πολλά χρόνια λυκειάρχης, κυρίως εκεί στην περιοχή του Σοχού, του Λαγκαδά.
0: Δάσκαλος στο χωριό για πολλά χρόνια.
1: Σε εσάς και έτσι ήρθε και έγινε και ιερέας εκεί και όλοι μαζί κάνατε αυτό τον μοναδικό, έτσι θα έλεγα, αγιότοπο με την εκκλησία της Γεννήσεως Θεοτόκου, ένα θρησκευτικό θα έλεγα περικαλή ναό. Ήταν οι πολεμίστρες, μου έλεγε, θυμάμαι, που κατά κάποιο τρόπο ο μακαριστός Σπυρίδων είπε τον πατέρα Παύλο, θα κάνεις πολεμίστρες πέριξ του χωριού για να μην μπορεί να εισέλθει το κακό. Και είναι από τα χωριά τα ελάχιστα, τα ελάχιστα, αυτά τα συναντάς δηλαδή τα εκκλησάκια, κυρίως στα νησιά, αλλά στην στερεά Ελλάδα τη συναντάς το πονάκι 14-15 κλεισάκια τα οποία να έχουν γίνει με προτεργάτη τον πατέρα Παύλο και φυσικά όλους εκεί θα έλεγα τους κατοίκους του χωριού κατοίκους, αλλά και ανθρώπους άλλους που αγαπάνε εσάς εκεί αυτόν τον ποντιακό κατά κύριο λόγο και φυσικά υπάρχουν και οικογένειες αν δεν κάνω λάθος Σαρακατσανέων, Βλάχων, κάποιων άλλων ακόμα.
0: Στο Πολυδέντρι είναι κάποιες οικογένειες Σαρακατσάνων και στο χωριό μας είναι οικογένειες Βλάχων.
1: Έτσι, αλλά μία μίξη ελληνική πατριωτική αγμή.
0: Είμαστε ένα, ναι.
1: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, να δώσουμε ραντεβού. Είπαμε τη Δευτέρα, καλούμε τον κόσμο, 7 η ώρα αρχίζει ο πανηγυρικός Εσπερινός, όπου υπάρχει περιφορά, θα γίνει περιφορά της εικόνας της Παναγιάς μας. Θα υπάρχουν κεράσματα και τη Δευτέρα, να το γνωρίζει ο κόσμος, και την Τρίτη τώρα που είναι κατά κύριο λόγο ανήμερα δηλαδή η γιορτή, μετά τη Θεία Λειτουργία, ποντιακός τσορβάς, φασόλια, φασουλάδα δηλαδή και πολύ πολύ πολύ αγάπη.
0: Έτσι. Τους καλούμε λοιπόν να πάρουν λίγο από την ευλογία του χωριού μας και να συνεχίσουμε έτσι την παράδοση να μην είναι μόνο ανάμνηση αλλά να περνάει και στις επόμενες γενιές.
1: Εγώ να κλείσω, να πω και εσύ βέβαια αυτό μαζί να το πούμε και οι δυο ότι η Παναγία, η Χρυσοκέφαλη, η Πεντεβρισιώτισσα είναι μια θαυματουργότατη εικόνα που έχει έρθει είπαμε όπως εσύ ανάφερες από την Τσιμερά του Πόντου όπου τα θαύματά της, αυτό μπορώ να το ομολογήσω δημόσια και εγώ ίδιος τι έχει συμβεί στην οικογένειά μου, είναι άπειρα. Και να κλείσω με αυτό, κάποια στιγμή έγινε πολύ γνωστή όταν πήγαινε εκεί μέσα από το πρόβλημα υγείας που είχε ο Χαρδαβέλας, ο παλιός ο αείμνηστος ο δημοσιογράφος, μαζί με τον Λιάννη και κάνανε τότε την εκπομπή τους, όπου πήγε να προσκυνήσει, να δει θαύματα ο ίδιος ο αείμνηστος ο Κώστας ο Χαρδαβέλας, να γίνει πασίγνωστος ο ναός και κυρίως η εικόνα της Παναγιάς της Χρυσοκέφαλης Πεντεβρισιώτισσας και μαζευόταν τόσος κόσμος, μου έλεγε ο πατέρας Παύλος ότι ερχόντουσαν 4 λεωφορεία από τα Σκόπια να προσκυνάνε και να νιώθουν τα θαύματα της Παναγιάς, όμως ήταν τόσο κουραστικό που κάποια στιγμή διαμαρτυρήθηκε, δηλαδή με την έννοια μέσα από την κούραση, τι να κάνω στον μακαριστό τον Σπυρίδωνα. Και του είπε, είναι ο μόνος ναός στην Ελλάδα που έχει την κεφαλή του Μέγα Αλέξανδρου στον Αύριο Χώρο.
0: Ναι, ναι.
1: Και γιατί το ρώτησα, πατέρα Παύλο, πώς βρέθηκε εδώ ο Μέγας Αλέξανδρος. Και με εξιστόρισε αυτή την, όλη την ιστορία, αυτό το σκηνικό, ναι, όπου μπήκε το άγαλμα η κεφαλή του Μεγάλου Αλεξάνδρου στον Αύλιο Χώρο, ο οποίος είναι ένα, θα έλεγα, θρησκευτικός, ευλαβηβικός χώρος, θα μπορούσε να το πεις και ένα μεγάλο μουσείο εξωτερικά της Ορθοδοξίας μας, και η κεφαλή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Από τότε πλέον έπαυσαν τα τέσσερα λεωφορεία να έρχονται, ναι, γιατί ήταν πολύ κουραστικό, ναι, για τον ιερέα, για τους ιερείς, την Επιτροπή και φυσικά το χωριό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ που μας δώσετε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τον τόπο μας.
1: Είναι καθήκον μας. Να πω να χρόνια καλά, πολλά εκ των προτέρων,
0: χρόνια
1: και ραντεβού,
0: πολλά σε όλο τον
1: και ραντεβού, είπαμε, στη Νέα Τζιμερά, στη Νέα Τζιμερά, στις Πέντε Βρύσες.
0: Έτσι.
1: Να είστε, ναι, καλά, ναι,
0: να είστε καλά, καλά,
1: να είστε καλά. Ευχαριστώ, yeah, ευχαριστώ. Δημήτρη μου, να πάμε στο διάλειμμα των 7.30 και να συνδεθούμε μετά με τον πατέρα Σεραφείμ τον Ατματζίδη, έναν θα έλεγα ανήσυχο προϊστάμενο εφημέριο του Αγίου Νικολάου της Θέρμης, όπου κάνανε μια μεγάλη εκδήλωση για να στηριχθεί οικονομικά ο υποανέγερση ναός της Αγίας Φιλοθέης στον οικισμό της Φιλοθέης στη Νέα Ρεδεστό. Να μας πει τι συνέβη σε αυτή τη μεγάλη μουσική γιορτή και για το σκοπό. Ακούγοντας ένα ωραιότατο τραγούδι της Χαρούλας Αλεξίου, το Διευχόν των Αγίων.
2: Λάς 99,4.
3: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 7 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flas 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flas 99,4.
6: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
7: Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
8: Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
9: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
10: Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
11: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
12: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flas 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
13: Flas 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Πατέρα Σεραφείμ, την ευλογία σου, καλησπέρα.
1: Κυρίου, καλησπέρα σας, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ένα ωραιότατο τραγούδι επιλέξαμε εδώ μαζί με τον Δημήτρη της Χαρούλας Αλεξίου, Διευχών των Αγίων, με Θεού πνοή. Να κρατήσω έτσι την τελευταία ομοιοκαταληξία. Όλο αυτό το οποίο κάνετε εκεί, στον ευλογημένο τόπο, μέσω της, του Δήμου Θέρμης γενικότερα, μέσω της Μητρόπολης Κασανδρίας, νιώθετε εσείς, δεν θα έλεγα με τη στενή έννοια της ιεροσύνης, την πνοή του Θεού που ευλογεί μέσα από τη Θεία Πρόνοια το καλό σκοπό, το καλό έργο, όπως είναι να γίνει η αποπεράτωση του Ιερού Ναού της Αγίας Φιλοθέης των Αθηνών στον οικισμό της Φιλοθέης της Νέας Ερεδεστού.
1: Νομίζω αυτή τη στιγμή με βρίσκεστε πάνω στον οικισμό. Σήμερα θα τελέσουμε την τελευταία παράκληση στην Αγία Φιλοθέη και έτσι κλείνει ο κύκλος των ακολουθιών του έτους, το καλοκαίρι συνήθως κάνουμε ακολουθίες, γιατί ο ναός, όπως είπαμε, δεν έχει ολοκληρωθεί. Και απολαμβάνω παρόλληλα με την προετοιμασία και το ηλιοβασίλεμα, θέλοντας και μη μυρίζει όλο αυτό Θεό, θέλοντας και μη η πλάση γύρω. Από το μηδέν που ξεκίνησε ένας ναός και έφτασε μέχρι εδώ που έφτασε, δηλαδή να έχει τελειώσει ο όγκος το σχήμα του, να έχει τελειώσει η στέγη, να έχει γίνει ο τρούλος, να έχει τοποθετηθεί ο σταυρός, οι ηλεκτρολογίες, οι εγκαταστάσεις και οι σοβάδες, αλλά το έργο συνεχίζεται, φαίνεται παντού το χέρι του Θεού, το οποίο όμως χέρι του Θεού ενοργεί μέσα από την αγάπη των ανθρώπων.
0: Η οποία εκφράστηκε μέσα από μια πολύ μεγάλη εκδήλωση μουσική την οποία κάνατε.
1: Ναι. Και είναι η τρίτη στη σειρά. Ας πούμε ότι έχει γίνει θεσμός αυτό το πράγμα. Το λεγόμενο Burger Night, μια βραδιά γεμπλούσια σε φαγητό, αλλά και σε παράδοση, σε μουσική δηλαδή. Παραδοσιακή μουσική, ελληνική, ποντιακή, παραδοσιακά νησιώτικα και διάφορα τέλος πάντων, με τα οποία τα χάρηκαν και οι άνθρωποι και εμείς, αλλά και παράλληλα με την χαρά, αυτή την ζεστασιά της ανθρώπινης εμπειρίας, ήρθε και η ευλογία της προσπάθειας των εσόδων, δηλαδή για την αποπεράδοση του ναού αυτού, της μεγάλης αυτής προσπάθειας.
0: Ο κόσμος ήταν πολλής, συμμετείχε δηλαδή σε όλη αυτή την προσπάθεια, τη μουσική εκδήλωση, η οποία όμως ήταν για έναν ιερό σκοπό, να συγκεντρωθούν κάποια χρήματα που εμείς πρέπει να το φωνάζουμε, ότι πρέπει να συμμετάσχουμε ο καθής με το ελάχιστο, με ένα κεράκι, γιατί καταρχήν να πω ότι η Φιλοθέη, ένας πανέμορφος οικισμός που με έχει κάνει, πάτερ μου, μια τεράστια εντύπωση, οι οδοί που έχει μέσα θυμίζουν την ιστορία της πατρίδας μας. Έχουν δηλαδή ιστορικές ονομασίες. Και λέω, κοίτα εδώ οι άνθρωποι αυτοί, ήρθαν εδώ σε ένα λόφο, ουσιαστικά ένας λόφος, πλησίων δηλαδή της Ρεδεστού, ανάμεσα από τα βασιλικά, και είναι ένα στολίδι. Κι όμως αυτοί οι άνθρωποι σπέρνουν θύμηση, μνήμη. Και εσείς έρχεστε τώρα και λέτε, θα κάνουμε και κάτι άλλο, θα κάνουμε ένα ναό περικαλή. Με τη βοήθεια όμως των πιστών, των ανθρώπων που έχουν μέσα τους Χριστό.
1: Είναι πολύ σημαντικό πράγμα στη ζωή μας να θυμόμαστε και να τιμούμε τους προγόνους μας. Οι άνθρωποι αυτοί όντως τιμούν τους προγόνους με έναν απλό τρόπο, δίνοντας ονομασίες στους δρόμους. Ταυτόχρονα όμως δείχνουν ότι οι προτεργάτες αυτού του οράματος να χτιστεί ένας νέος οικισμός είναι και αυτοί άνθρωποι οι οποίοι πρέπει και εμείς να τους θυμόμαστε και να τους τιμούμε. Είτε με ένα μνημόσυνο, είτε με μία μνήμη, ας πούμε, από την πρώτη γενιά των ανθρώπων που ήρθαν εδώ, γνώρισα τον τελευταίο, τον κύριο Αναστάση, τον κύριο Τάσο, ο οποίος όντως με την παρέμβασή του συνεχίστηκε το έργο και έφτασε μέχρι εδώ που έφτασε. Τώρα φυσικά απολαμβάνει τη χαρά του ουρανού. Έτσι λοιπόν εμείς, ας πούμε, οι νεότεροι, όχι ηλικιακά, ιστορικά οι νεότεροι, οφείλουμε να θυμόμαστε τους παλιούς και να τους θυμούμε. Αυτοί οι παλιοί λοιπόν έθεσαν το λιθαράκι, ας πούμε, της ιδέας, και μάλιστα όχι μόνο της ιδέας, ήταν και μία στο καταστατικό του συλλόγου όταν ξεκίνησε να χτίζει το οικισμός. Υπήρχε ένα άρθρο που έλεγε ότι χρήματα από τις αγορές των οικοπαίδων θα πηγαίνουν σε ένα κοινό ταμείο για την ανέγερση του ναού. Οπότε ερχόμενος εδώ...
0: Είναι συγκινητικό, πάτερ μου, αυτό.
1: Ναι,
0: θυμίζει δηλαδή το εμείς, την κοινότητα, το συνεταιρισμό. Δηλαδή πάμε όλοι μαζί.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Απλοί άνθρωποι ήταν αυτοί όλοι που το σκεφτήκαν, που δηλαδή το υλοποίησαν και συνεχίζει να υλοποιείται.
1: Έτσι ακριβώς. Οπότε σε αυτούς τους ανθρώπους οφείλουμε πάρα πολλά και φυσικά το σεβασμό τον οποίο πρέπει να δείξουμε και να ολοκληρώσουμε, εφόσον το επιτρέπει ο Θεός, να ολοκληρώσουμε αυτό το όραμα που είχανε. Το να χτιστεί ένας ναός και να γίνει μια προσπάθεια για να υπάρχει βωμός προς δόξαν Θεού.
0: Δεν είναι πολύ τακτικό, αλλά νομίζω όμως ότι είναι στο σωστό, στον ορθό δρόμο να μπαίνει μπροστά η Εκκλησία με εκδηλώσεις πολύ ψηλού επίπεδου, οι οποίες έχουν την κοινή ωφέλεια, την πνευματική και την υλική. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ορθοδοξία σε όλες αυτές, σε όλες βέβαια τις χρονικές περιόδου της πατρίδας μας, έστω και με εκείνα τα λίγα κολυβογράμματα των ιερέων της εποχής του 21, κρατήθηκε όρθια η πατρίδα, η γλώσσα, η θρησκεία μας, ένα επίπεδο μόρφωσης μέσα από τα κολυβογράμματα των ιερέων της εποχής. Όμως κάθε περίοδο δύσκολη είναι κοντά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το έργο της Εκκλησίας είναι τεράστιο, κοινωνικό, που κατά κύριο λόγο θα λέγαμε ότι έχει να κάνει με το πνευματικό. Όμως η Εκκλησία μας αντικαθιστά, υποκαθιστά και το ίδιο το κράτος πολλές φορές, διότι το έργο της όσον αφορά το κοινωνικό παντοπολείο, το κοινωνικό ιατρείο, το κοινό συσίτιο, πολλά που δεν τα διατυμπανίζει, δεν τα διαλαλεί, όμως γίνονται. Εκεί πάνω βλέπουμε ότι αφού κράζεται τη στεναχώρια του Έλληνα και προσπαθεί με τις όποιες δυσκολίες υπάρχουν, γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν και δυσκολίες τεράστιες για να υλοποιούνται τούτες τις μέρες τις νεοταξίτικες, θα έλεγα, με τις ξενικές, θα έλεγα, επιρροές, το έργο το πνευματικό αλλά και το υλικό της Εκκλησιάς μας.
1: Η Εκκλησία δεν έπαψε ποτέ να διώκεται, μην το ξεχνάμε αυτό, αλλά αυτό ο διωγμός ουδέποτε τη φόβησε. Όμως επίσης δεν ψάχνει να βρει και εχθρούς. Δηλαδή δεν έχει την ανησυχία να πει με κυνηγάει αυτός, εκείνος ο άλλος. Η Εκκλησία υπάρχει, ο κύριος στόχος και σκοπός της είναι η σωτηρία του ανθρώπου, αλλά φυσικά το έργο το κοινωνικό είναι πάντοτε στη ζωή της Εκκλησίας. Και θα υπάρχει αυτό, δεν θα σταματήσει ουδέποτε η Εκκλησία να υπάρχει στο πλευρό του ανθρώπου. Και μέσα από κάθε δράση της Εκκλησίας φαίνεται η αγάπη της για τον άνθρωπο. Εμάς μας έκανε εντύπωση στην εκδήλωση που πραγματικά είχε μια πολύ μεγάλη προσέλευση και ξεπέρασε κάθε προσδοκία, ήταν ίσως η καλύτερη εκδήλωση την οποία κάναμε, μας έκανε εντύπωση και σχολιάστηκε πάρα πολύ η παρουσία πολλών νέων ανθρώπων, οι οποίοι νέοι άνθρωποι, παιδιά δηλαδή, έφηβοι κλπ, οι οποίοι νέοι άνθρωποι δεν ήρθαν απλά να δουν και να φαν, ήρθαν και χόρεψαν, που σημαίνει συμμετείχαν στην παράδοση της πατρίδας μας. Χόρεψαν δημοτικά, χόρεψαν ποντιακά, χόρεψαν, συμμετείχαν. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία δεν θα πάψει ποτέ να είναι σύγχρονη, όχι να προσαρμόζεται στο σύγχρονο, γίγνεσθε.
0: Πρέπει να καθοδηγεί. Η Εκκλησία μας πρέπει να καθοδηγεί, πρέπει να είναι μπροστά ο ποιμενάρχης μας.
1: Έτσι. Ουδέποτε η Εκκλησία έπαψε να είναι ζώσα και σύγχρονη.
0: Και αυτό τώρα που λέτε με τα νέα παιδιά είναι και ελπίδα. Πολλές φορές οι γονείς, κατά κύριο λόγο το μεγαλύτερο ποσοστό, έχουν ένα καημό. Δεν πάτε στην Εκκλησία. Εν τούτης όμως τα παιδιά είναι κοντά στην Εκκλησία με το δικό τους τρόπο, και ένας τρόπος που το δείχνουν είναι και αυτή η συγκεκριμένη εκδήλωση, η οποία έγινε δηλαδή επί ωφελία όλων μας, διότι να προχωρήσει μια αποπεράτωση είναι μόνο καλό για τον τόπο μας, ένας ιερός ναός στον οικισμό της Φιλοθέης. Παρά τα αυτά, τα παιδιά συμμετείχαν, βοήθησαν, και αυτό δεν είναι μέρος της παρουσίας του εκκλησιασμού μεταφορικά.
1: Έτσι. Και αξίζει να σας πω ότι δεν συμμετείχαν μονάχα, αλλά ήταν και στο επίπεδο των εθελοντών.
0: Εδώ είναι τώρα που λέμε το κουμπί, εδώ είναι το κλειδί.
1: Που βάλισαν καρέκλες, έψησαν μπέργκερ, εξυπηρέτησαν τους ανθρώπους. Και στο τέλος, να σας πω κάτι που είναι πραγματικά συγκινητικό και μας κάνει υπερήφανους. Το πρωί χθες, Τετάρτη, πήγα στο νηπιαγωγείο για να παραδώσω τα κλειδιά στη διευθύντρια του νηπιαγωγείου, του πρώτου νηπιαγωγείου που μας παραχώρησαν την αίθουσα, το χώρο, τον άβλιο χώρο. Και μου περιγράφει ένα περιστατικό η διευθύντρια και μου λέει: «Πάτερ, ένα από τα παιδάκια του σχολείου μου είπε, γιατί κυρία εμείς δίνουμε το χώρο, την αυλή και κάνουν αυτοί οι άνθρωποι εκδηλώσεις, όχι εμείς, οι άνθρωποι γενικότερα». Και η διευθύντρια απαντάει λέγοντας...
0: Μιλάμε για το σχολείο στη Νέα
1: Ρεδεστό. Για το πρώτο νηπιαγωγείο της Νέας Ρεδεστού.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και απαντάει η διευθύντρια στο παιδάκι αυτό, γιατί δεν υπάρχει άλλος χώρος στο χωριό μας και είναι πλατεία του χωριού και έτσι είναι όμορφος το χώρο, εμείς θα τον προσφέρουμε. Συνεχίζει ο διάλογος με τη διευθύντρια και λέει το παιδί στην δασκάλα του: «Ναι, αλλά θα το γεμίσουν σκουπίδια».
0: Και η σκέφτηκε το παιδάκι.
1: Η απάντηση της δασκάλας, και αυτό είναι η τιμή για εμάς, είναι ότι αυτοί οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν τον χώρο μας, κορίτσι μου, δεν τον βρωμίζουν, αλλά αύριο το πρωί θα τον παραδώσουν πιο καθαρό από ό,τι τον είχαμε. Μία λοιπόν προσπάθεια των εθελοντών και των νέων είναι και η καθαριότητα του χώρου. Να δείτε λοιπόν το βράδυ, να βλέπατε 12 και 4 περίπου, μια ομάδα νέων παιδιών, αγοριών και κοριτσιών, μικρών και μεγάλων, να μαζεύουν καρέκλες, τραπέζια, σκουπίδια, να τακτοποιούν τα πράγματα για να παραδοθεί η αυλή όπως την παραλάβουμε και καλύτερη. Αυτό λοιπόν μέσα στο κομμάτι του εθελοντισμού διδάσκει. Η Εκκλησία λοιπόν ουδέποτε θα πάψει να διδάσκει. Με διάφορους τρόπους και σε διάφορα σημεία.
0: Και πατέρα Σεραφείμ, αυτό τώρα το θα έλεγα έτσι παιχνίδι των λέξεων, παύλα θα έλεγα ενδιαφέρον του μικρού παιδιού, του κοριτσιού, η αγωνία θέλει την δηλαδή με την αγαθότητα. Με την αγαθότητα του παιδιού, δηλαδή της παιδικής ηλικίας, θα μας το λερώσουν. Εμείς το θέλουμε καθαρό. Και τώρα το παιδί αυτό παίρνει την απάντηση, γιατί αυτό το παιδί δεν υπάρχει περίπτωση, πάτερ μου, να μην σχολίασε ξανά την άλλη μέρα αυτό που είδε. Έτσι, δηλαδή έτσι. Την καθαρή πλέον αυλή. Άρα, εδώ μπορούμε να πούμε ότι τη σκυτάλη οι νέοι της πατρίδας μας την παίρνουν όσον αφορά το ελληνοορθόδοξο πολιτισμό, έστω και αν εμείς οι παλιοί γκρινιάζουμε, δεν πάμε στην εκκλησία, και πρώτα βέβαια να πηγαίνουμε εμείς, να μην γκρινιάζουμε για τα παιδιά, να είμαστε κοντά στην ορθοδοξία με οποιονδήποτε τρόπο, ταπεινό, ευγενικό και θα έλεγα έτσι, αν μου επιτρέπεις, και ασχολίαστο. Το ασχολίαστο, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Έτσι,
0: δηλαδή,
1: έτσι, ακριβώς,
0: ναι, μην γινόμαστε κίνσορες της πίστης και της ηθικής, ας το δείχνουμε με τα έργα μας, γιατί άλλωστε η ορθοδοξία μας γι' αυτό υπάρχει.
1: Και μην ξεχνάμε ότι ο Χριστός μας λέει: «Ως δαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε». Αυτός που θα βιώσει τη σχέση του με το Θεό, αυτός θα μπορέσει να διδάξει. Όχι με το λόγο του, αλλά με τον τρόπο τον οποίο ζει.
0: Έτσι, με τα έργα του.
1: Με τα έργα του.
0: Πάτερ μου, σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος. Μπαίνουμε στην γεννητήσια εβδομάδα, αν μου επιτρέπεις να το εκφράσω έτσι λεκτικά, της Παναγιάς μας. Ποιες είναι οι ευχές σας και οι ευχαριστίες σε όλους αυτούς που βοήθησαν να συνεχιστεί το έργο αποπεράτωσης της Αγίας Φιλοθέης, τον οικισμό της Φιλοθέης της Νέας Ρεδεστού, ένα στολίδι, θα έλεγα, της Μακεδονίας μας, νομού Θεσσαλονίκης, του Δήμου Θέρμης.
1: Να πω την αλήθεια ότι ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλουμε, για να μην πω πολλά ευχαριστώ, στους εθελοντές μας, οι οποίοι, όπως είπαμε και πριν, αγώνγιστα ασχολήθηκαν, προσπάθησαν και ήταν παρόντες σε όλη αυτή την προσπάθεια. Γιατί χωρίς τα χέρια αυτών των ανθρώπων, χωρίς τη διάθεσή τους, δεν θα μπορούσαμε να καταφέρουμε τίποτε. Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους χορηγούς, διότι υπήρξαν και μεγάλοι χορηγοί, αχορηγοί άνθρωποι, οι οποίοι, επιχειρηματίες κλπ, έδωσαν και αυτοί το στίγμα τους μέσα από το μικρότερα ή μεγαλύτερα ποσά τα οποία έδωσαν, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των εξόδων αυτής της εκδήλωσης, γιατί κακά τα ψέματα, μια τέτοια εκδήλωση έχει και πάρα πάρα πολλά έξοδα. Δεν είναι κάτι το οποίο θα λειτουργήσει έτσι απλά και θα βγει έτσι απλά χωρίς να χρειάζονται τα απαιτούμενα έξοδα. Υπήρξαν λοιπόν πολλοί χορηγοί και σε αυτούς πολλές πολλές ευχαριστίες.
0: Και να πάμε και στην Παναγιά μας.
1: Ακριβώς. Και φυσικά πολλές ευχαριστίες στους ανθρώπους οι οποίοι στήριξαν την προσπάθεια, αλλά και την Παναγία μας, η οποία παρούσα και αυτή με τον δικό της τρόπο, με τη δική της διάκριση, στήριξε αυτή την προσπάθεια και την στηρίζει και συνεχίζει να τη στηρίζει, διότι η Εκκλησία εδώ στον οικισμό, να μην ξεχνάμε, θα είναι Εκκλησία των Εισοδίων της Παναγίας και της Αγίας Φιλοθέης Αθηναίας. Οπότε προέχουν τα εισόδια της Παναγίας μας και ακολουθά η Αγία Φιλοθέη.
0: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, Πάτερ μου, την ευλογία σου να έχουμε, να πω εύγε και σε εσάς όλους τους ανθρώπους της Ορθοδοξίας, της Ιεροσύνης, της Επιτροπής Ιερωμένη και μη, το Δήμο, τους απλούς πολίτες, κυρίως τους εθελοντές, που όλοι μαζί σαν μια μεγάλη αγκαλιά σπέρνετε πατρίδα, σπέρνετε θα έλεγα ανθρωπιά και ελπίδα, και η ελπίδα μας είναι η πίστη στο Θεό, στην Ορθοδοξία μας.
1: Και εμείς ευχαριστούμε για την στήριξη, γιατί είναι πολύ σημαντικό πράγμα η στήριξη και η φωνή μέσα από τα Ερζιανά ή μέσα από οποιονδήποτε τρόπο από τα περιβόητα social media. Είναι για μας πολύ σημαντικό πράγμα.
0: Όλοι μαζί να βοηθήσουμε την αποπεράτωση της Αγίας Φιλοθέης, τον οικισμό της Φιλοθέης της Νέας Ζαρδευστού. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας περιμένουμε και από κοντά. Σας περιμένουμε και από κοντά. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Την αγάπη μου. Χαίρετε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Δημήτρη μου, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος. Να προλάβουμε να βάλουμε ένα τραγούδι εκεί του κορυφαίου ερμηνευτή, του Γιάννη του Πάριου, που ανεξήγητα δεν μπορώ να καταλάβω πώς μιας πιάνει τέτοια μιζέρια και κάποια στιγμή αυτοί οι επαναστάτες του καναπέ, του πληκτρολογίου βομολογούν, γιατί τι τους έπιασε και δεν τους αρέσει. Ποιος? Ο Γιάννης ο Πάριος. Και αντί να λένε έχουμε ένα ακόμα φως καλλιτεχνικό, μουσικό, ερμηνευτή, όλα τούτα τα χρόνια να τον απολαύσουμε, βγάζουν κάποιες ψιλοπαράξενες έτσι εγωιστικές και τοξικές κακίες. Να πούμε ευχαριστώ Δημήτρη μου, Λάζαρος Λαζάρου σε λίγο. Μαζί με τον Δημήτρο Σχιζοδήμο ολοκληρώσαμε και σήμερα την εκπομπή μας παρέα με τον Δημήτρο Ντακίδη, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου του Δήμου Λαγκαδά. Είπαμε 5 η ώρα όλοι στο Λευκό Πύργο, παρέα εκεί με αγωνιστική και ειρηνική διάθεση κοντά στους αγρότες για τα δίκαια αιτήματα των ανθρώπων του πρωτογενή τομέα την ημέρα των εγγενείων από τον Πρωθυπουργό μας τον κύριο Μητσοτάκη. Το μεγάλο ευχαριστώ στον γιατρό μας, στον δοντίατο, τον αντιδήμαρχο πολιτισμού του Δήμου Θέρμης, τον Γιώργο τον Αγγέλου, την καλή τη φίλη, την πρόεδρο, την καθηγήτριά μας από το Σκεπαστό, την Ευαγγελία την Παρασκευά, την πρόεδρο της τοπικής κοινότητας και του πολιτιστικού συλλόγου από τον πανέμορφο τόπο της Νέας Τζιμεράς, τις Πέντε Βρύσες, την Εύα τη Γεωργιάδου, και φυσικά τον πατέρα Σεραφείμ τον Ατματζίδη, όπου μαζί με τους ανθρώπους εκεί του τόπου κάνουν μεγάλο αγώνα στη νέα, θα έλεγα, στο νέο οικισμό της Φιλοθέης της Νέας Ζαρδευστού για την αποεράτωση του ναού. Και φυσικά όλους εσάς, είπαμε Τρίτη και Πέμπτη από τις 6 και από την Δευτέρα 14 του μήνα, κάθε ημέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το ξεκίνημά μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό υπόλοιπο εβδομάδας και Λάζαρος Λαζάρου σε λίγο να συνεχίσει το πρόγραμμα του ιστορικού ραδιοφώνου Flash 99,4.

0: Flash 99,4.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
4: Ακρίβεια, καθημερινότητα, κλιματική κρίση, πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε βράδυ στις 8, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, ο Λάζαρος Λαζάρου στο Flash 99,4 μέχρι να...

Καλησπέρα, πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε. Καλώς ορίσατε στον Flash, στους 99,4. Είμαι ο Λαζάρος ο Λαζάρου και θα είμαστε μαζί μέχρι νεοτέρας, όπως κάθε μέρα, αυτήν εδώ την ώρα.

Έβγαλε και ένα αεράκι, το πάει πάλι για βροχή. Στους 28 αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Όπως βλέπετε, η ζέστη δεν υποχωρεί και δεν θα υποχωρήσει από ό,τι λένε οι προβλέψεις. Για αύριο λοιπόν στους 31 η ανώτερη θερμοκρασία στην πόλη, ενώ οι φίλοι μας οι μετεωρολόγοι προβλέπουν βροχές. Σαββατοκύριακο άνοδος. Τουλάχιστον με βάση τις πρώιμες προβλέψεις τους 35 την Κυριακή. Καλώς ορίσατε στον Φλάς. Μέχρι νεοτέρας, είμαστε εδώ. Είναι 3 του Σεπτέμβρη. Ο πρόεδρος του Πασόκ βρίσκεται στην Κρήτη για να γιορτάσει την επέτειο της γεννήσεως του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Θα τα πούμε αυτά. Ξεκίνησε βεβαίως η παρέλαση των πολιτικών αρχηγών στα πλαίσια της διεθνούς εκθέσεως, αν και ο Αλέξης Τσίπρας εχθές δεν ήταν στη διεθνή έκθεση, ήταν στο Πόρτο Παλάς. Θα δούμε τι ανακοίνωσε, θα δούμε και τι άκουσε μετά από αυτά που ανακοίνωσε και τι απάντησε το επιτελείο του μετά από αυτά που άκουσε. Για αυτά που ανακοίνωσα. Κύριε Πανάρετε, πώς επαναλαμβάνω λέξεις τελευταία. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι το κάνω.

Επίσκεψη του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών του Χρήστου του Δήμα στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος επέβλεψε την πορεία των έργων του flyover, για την οποία μάλιστα εξέφρασε την ικανοποίησή του. Ξεναγήθηκε στο υπερυψωμένο τμήμα του έργου από στελέχη της αναδόχου κοινοπραξίας, συνοδευόμενος από το Γενικό Γραμματέα Υποδομών, τον Υφυπουργό Ανάπτυξης τον Σταύρο τον Καλαφάτη, βουλευτές Θεσσαλονίκης, τον Θόδωρο Καράογλου και τον Δημήτρη Κούβελα συγκεκριμένα, καθώς και τον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων, τον Μπάρη τον Μπίλια. Ο ίδιος έκανε λόγο για ένα καινοτόμο πρωτοποριακό έργο στο οποίο απασχολούνται 600 με 700 άτομα, το οποίο με την ολοκλήρωσή του θα διπλασιάζει τον αριθμό των αυτοκινήτων της περιφερειακής οδού από 5 σε 10.000 ανά ώρα και στις δύο κατευθύνσεις. Ειδική αναφορά μάλιστα έκανε και στο περιβόητο μπλε καλούπι που άρχισε να σκυροδοτεί, επιταχύνοντας σημαντικά την εξέλιξη των εργασιών, όπως είπε, ενώ υπογράμμισε πως πέρα από τα προφανή ωφέλη, η τεχνογνωσία που παίρνουμε από την υλοποίηση αυτού του έργου, τόσο οι υπηρεσίες του Υπουργείου και οι τεχνικές εταιρείες, είναι πάρα πολύ σημαντική.

Το stormy weather θα το ακούσουμε, κύριε Πανάρετε. Αφού έχουμε stormy weather, να μην ακούσουμε και το αντίστοιχο τραγούδι. Δεν ξέρω, εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα.

Πόσο όμορφο τραγούδι. Ερμηνευμένο από τη Λένα Χόμ. Δεν ήταν η original αυτή η έκδοση. Μέχρι νεοτέρας εδώ στον Φλέας 99,4. Ο Γιώργης Οπανάρετος στη ρύθμιση του ήχου. Χθες λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας ανέπτυξε ένα οικονομικό πρόγραμμα με αιχμή την αύξηση των μισθών, τη μείωση του κόστου ζωής και ένα νέο μοντέλο παραγωγικής ανάπτυξης. Από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, όχι από την έκθεση, αλλά από το Πόρτο Παλάσιο. Βέβαια να πω ότι είχε επισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη και την περασμένη εβδομάδα ο Αλέξης Τσίπρας, όπου είχε συνάντηση με παραγωγικούς φορείς. Ο ίδιος έκανε λόγο για σχεδιοθεί κυβέρνησης της αριστερής συμπαράταξης για την επόμενη τετραετία, αναλαμβάνοντας δύο σημαντικές δεσμεύσεις: να παράγουμε περισσότερο, να μοιραζόμαστε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα, και δεύτερον, ο πλούτος που δημιουργούμε θα μοιράζεται δικαιότερα. Μια από τις κεντρικές του εξαγγελίες είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1000 ευρώ έως το 2027 και του μέσου μισθού πλήρους απασχόλησης στα 1800 ευρώ μέχρι το τέλος της τετραετίας. Στο οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος του συμπεριλαμβάνεται επίσης και η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων ως βασικού εργαλείου διαμόρφωσης των αμοιβών. Στο ενεργειακό πεδίο, ο πρόεδρος της αριστερής συμπαράταξης δεσμεύτηκε για μεσοσταθμική μείωση κατά 30% στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, μέσω εγγυημένης ποσότητας ενέργειας σε σταθερή τιμή για κάθε νοικοκυριό και επαναφοράς του στρατηγικού ρόλου της ΔΕΗ ως εγγυητή χαμηλότερων τιμολογίων. Στο ενεργειακό πεδίο, ο πρόεδρος της αριστερής συμπαράταξης ανακοίνωσε και μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής, λέγοντας ότι το μέτρο μπορεί να εξοικονομεί πάνω από 600 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό, ενώ προανήγγειλε ψηφιακό παρατηρητήριο τιμών και ανώτατο περιθώριο κέρδους στην εφοδιαστική αλυσίδα, ώστε η μείωση να περάσει στο ράφι. Στο επίκεντρο του προγράμματος, του αναπτυξιακού σχεδίου του κόμματός του, όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας, βρίσκεται και η δημιουργία Εθνικού Ταμείου Σύγκλησης, το οποίο θα ξεκινήσει με 12 δισεκατομμύρια στην τετραετία μέσω μόχλευσης ιδιωτικών κεφαλαίων. Θα μπορεί να κινητοποιήσει επενδύσεις άνω των 50 δισεκατομμυρίων σε ορίζοντα δεκαετίας. Οι πόροι θα κατευθύνονται σε βιομηχανία, ενέργεια, υποδομές, αγροδιατροφή και τεχνολογία, με αυστηρούς όρους διαφάνειας και δημιουργίας θέσεων εργασίας, όπως είπε. Στη φορολογία, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε την πατριωτική εισφορά, έναν ετήσιο φόρο 1% επί της καθαρής περιουσίας του ισχυρότερου 1% των Ελλήνων, ενώ ανακοίνωσε την κατάργηση του τέλους επιδεύματος της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις και τη μείωση της προκαταβολής για τα νομικά πρόσωπα. Σε άλλο σημείο, πρότεινε την σταδιακή μεταφορά 5 Υπουργείων εκτός Αττικής, με το Υπουργείο Βιομηχανίας να εγκαθίσταται στη Θεσσαλονίκη, καθώς και την ανάδειξη της πόλης σε διαβαλκανικό, οικονομικό και μεταφερικό κόμβο μέσω επεκτάσεων του μετρό, ενοποιημένου σχεδίου για το παραλιακό μέτωπο και ενίσχυση των συνδέσεων λιμανιού, αεροδρομίου και σιδηροδρόμου. Είπε πάρα πολλά ακόμη, είπα τα βασικότερα. Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Παύλος Μαρινάκης. Όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης, παρά την προσπάθειά του να επανεμφανιστεί ως κάτι νέο, παραμένει ίδιος και απαράλλαχτος. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας πρόσθεσε στο λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια και μάλιστα μόνο κατά το έτος υλοποίησης όσων εξήγηλα, κάνοντας λόγο για κάλπικες υποσχέσεις χωρίς καμία κοστολόγηση και για πατριωτικούς φόρους οι οποίοι, όπως ανέφερα, ξυπνούν τις πιο άσχημες μνήμες, ειδικά στη μεσαία τάξη. Ο
Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό ότι άρχισε και πάλι να εξαγγέλει νέες παροχές, αγνώνοντας κάθε ευρωπαϊκό κανόνα οροφής δαπανών, χαρακτηρίζοντας τη συνταγή αυτή ίδια με εκείνη του αξέχαστου προγράμματος Θεσσαλονίκης του 2014. Ο ίδιος άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και για την απουσία, όπως υποστήριξε, αυτοκριτικής για την περίοδο διακυβέρνησής του. Και όσο περίσευαν οι ακοστολόγητες υποσχέσεις, τόσο δεν ακούστηκε από τον πρώην Πρωθυπουργό μια λέξη αυτοκριτικής για όσα προκάλεσε στη χώρα και τους πολίτες, είπε αυτόλεξη.

δρύμει μια επίθεση τόσο στον Πρωθυπουργό όσο και στον πρώην Πρωθυπουργό, εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ, απαντώντας στις δηλώσεις και του κυβερνητικού εκπροσώπου. Όπως αναφέρει λοιπόν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Μαρινάκης θα αναρωτηθεί γιατί η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση ακολουθεί κατά γράμμα την πολιτική των κυβερνήσεων Τσίπρα με τα θηριώδη πλεονάσματα, την κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας, τους μαζικούς πληστηριασμούς, τα χατήρια στα φαντς, την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου που πετσόκοψε τις συντάξεις, τις περικοπές σε επιδόματα, την υπερφορολόγηση, τη στοχοποίηση της μεσαίας τάξης και την προσπάθεια απόλυτου ελέγχου της δικαιοσύνης. Όπως αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη, ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης είναι φορείς της ίδιας πολιτικής που κρίθηκε και γι' αυτό ο κύριος Μητσοτάκης τον επιλέγει ως αντίπαλο. Αλλά βλέπει ότι δεν του βγαίνει γιατί ο ελληνικός λαός γνωρίζει καλά πως δεν διορθώνει σε ένα λάθος, με ένα μεγαλύτερο λάθος καταλήγει η ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη.

σε διευκρινήσεις για την πατριωτική εισφορά προχώρησε ο αναπληρωτής τομέαρχης οικονομικών της ελληνικής αριστεράς, ο Γιώργος ο Παπάς, όπως είπε σε δήλωσή του, για να αποφευθούν παρερμηνίες, η πατριωτική εισφορά που εξήγηλε ο Αλέξης Τσίπρας αφορά το 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων και προφανώς δεν θα βασιστεί στα κοσμήματα των πλουσίων κυριών, αλλά στην υψηλή κινητή και ακίνητη περιουσία. Η ακίνητη είναι ήδη καταγεγραμμένη, η κινητή αξία που αφορά μετοχές, ομόλογα, καταθέσεις θα πρέπει να καταγραφεί, όπως γίνεται σε όσες χώρες εφαρμόζεται αντίστοιχος φόρος, όπως παράδειγμα στην Ελβετία ή την Ισπανία, είπε. Ας μην αγωνιούν κάποιοι για τα κοσμήματα στις θηρίδες των πλούσιων κυριών του 1%, κατέληξε ο Γιώργος Παπάς. Πάντως στη Δευτέρα η αριστερή συμπαράταξη θα αποστείλει στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο το οικονομικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Μια ανακοίνωση που εξέδωσε το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού κάνει λόγο για προπαγάνδα που συνεχίζουν ακούραστα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και το Μέγαρο Μαξίμου περί δίθεν ακοστολόγητων μέτρων. Πιο αναλυτικά, η ανακοίνωση του κόμματος λέει ότι ο κύριος Μαρινάκης από το Μέγαρο Μαξίμου από χθες το απόγευμα, πριν ακόμη ανέβει στο βήμα ο Αλέξης Τσίπρας, συνεχίζουν την προπαγάνδα περί δίθεν ακοστολόγητων μέτρων προκειμένου δεν να στηρίξουν την προηλημένη απόφασή τους, επιστρατεύουν κάθε πιθανή αλχημία που θα έκανε ακόμη και τους πρωτοετής φοιτητές οικονομικών να γελάνε ασταμάτητα. Άλλωστε είναι γνωστό, όταν η πραγματικότητα δεν τους βολεύει, τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα.

Τι λέει την ίδια ώρα το ΚΚΕ, ότι η αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το κόμμα Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ για την κοστολόγηση των προγραμμάτων τους, αλλά και για το ποιος κλέβει προτάσεις από τον άλλον, φανερώνει ότι τα κόμματα αυτά λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία στα μεγάλα προβλήματα όπως είναι οι δημοσιονομικοί κόφτες και τα ματαιωμένα πλεονάσματα, η στήριξη της κερδοφορίας του κεφαλαίου, τα εξοπλιστικά προγράμματα και τα πολεμικά μνημόνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι στρατηγικές συμμαχίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ κλπ. Γι' αυτό αναφέρει ο Περισσός και από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα απουσίασαν βασικά αιτήματα του εργατικού λαϊκού κινήματος, όπως η επαναφορά του 13ου, 14ου μισθού και σύνταξη, η πραγματική επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και η κατάργηση εμβληματικών αντεργατικών τομών όπως το 13ωρο, η κατάργηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης, της τεκμαρτής φορολόγησης και της φορολόγησης από το πρώτο ευρώ που γονατίζουν τους επαγγελματίες, όλα αυτά δηλαδή που έκλεψαν από το λαό κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, Πασό και Τσίπρα και τώρα τα θεωρούν περασμένα, ξεχασμένα, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Περισσός.

Πάντως ο Αλέξης Τσίπρας και τα όσα προανήγγειλε και τα όσα ανακοίνωσε χθες από Θεσσαλονίκη δεν διέφυγαν της κριτικής και του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος με αφορμή τη χθεσινή παρουσία του Προέδρου της αριστερής συμπαράταξης στη Θεσσαλονίκη εξαπέλυσε επίθεση, λέγοντας ότι ο κύριος Τσίπρας επιβεβαίωσε χθες τον εαυτό του, πρότεινε μεταρρυθμίσεις οι οποίες ενώ είχαν ξεκινήσει από την κυβέρνηση το 2012 έως το 2014 με το που έγινε πρωθυπουργός, είτε τις σταμάτησε είτε δεν τις υλοποίησε. Αντιστρόφως δεσμεύτηκε να καταργήσει πολιτικές που ο ίδιος είχε δεσπίσει. Ακολουθώντας τη διαχειριστική αντίληψη της σημερινής κυβέρνησης, παρουσίασε ένα ρητορικό πρόγραμμα αλλά κάνε ένα όραμα. Μεγάλα λόγια, Θεσσαλονίκη, Τσίπρας, αυταπάτες, στο ίδιο έργο θεατές, έγραψε ο Αντώνης Σαμαράς.

Πάμε και σε κάτι άλλο τώρα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Τη διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να ξανασυγκρουστούν τρένα στον ελληνικό σιδηρόδρομο εφόσον παραμείνουν τα συστήματα τηλεδιοίκησης και αυτόματης πέδησης ETCS που είναι σε ισχύ σήμερα, με αφορμή την ολοκλήρωση του πρώτου δρομολογίου Αθήνα-Θεσσαλονίκη με 100% σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση, έδωσε ο γραμματέας Νέας Δημοκρατίας και πρώην αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ο ίδιος κάνει λόγο για μια υπόσχεση που έγινε πράξη και τονίζει ότι στις 2 Σεπτεμβρίου παραδόθηκαν πιστοποιητικά και επίσημα έγγραφα για τα έργα του σιδηροδρόμου στη Θεσσαλία και το απογευματινό δρομολόγιο Intercity σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε με 100% σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση. Επικοινώνησα, είπε, με τους μηχανοδηγούς και το επιβεβαιώνουν.

Τώρα θα ήταν επικίνδυνα λαϊκίστικο αν έλεγα εγώ ότι θυσιάστηκαν 57 ανθρώπινες ψυχές, στην πλειοψηφία τους νέοι άνθρωποι, για να συμβεί αυτό. Θα ήμουν υπερβολικός αν το έλεγα. Το είπα πάντως.

Να μην ξεχνάτε τις υποσχέσεις σας, κύριε... Κύριε Πανάρετε, μην ξεχνάτε τις υποσχέσεις σας. Κάτι μου τάξατε. Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Εδώ είμαστε.

στην ιστορική πλατεία Ελευθερίας, των μεγάλων συγκεντρώσεων και των μεγάλων αγώνων στο Ηράκλειο για τη συμπλήρωση των 52 χρόνων από την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος. Βρίσκεται αυτή την ώρα ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Νωρίτερα ο πρόεδρος έκανε βόλτα στους κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου, συνοδευόμενος από κορυφαία στελέχη του κόμματος, βουλευτές και τοπικούς παράγοντες, και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες και να αναφερθεί στο μήνυμα που σηματοδοτεί η σημερινή επέτειος. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που ο ελληνικός λαός θυμάται τα γενέθλιά του, γιατί το αποτύπωμά του τα χρόνια της μεταπολίτευσης είναι κοινωνικά ισχυρό. Με το ισχυρό κοινωνικό κράτος, τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία, με ευκαιρίες για όλους τους Έλληνες, με μια χώρα που οικοδομήθηκε με κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και συνέχισε λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ τώρα θα αγωνιστεί για μια νέα αλλαγή, για την πολιτική αλλαγή του σήμερα, απέναντι σε μια κυβέρνηση που έχει οδηγήσει τον ελληνικό λαό να πληρώνει καθημερινά ένα υπέρογκο κόστος ζωής, ενώ τα εισοδήματά του δεν ανταποκρίνονται σε αυτό.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
3: Πλαστικά.
2: Ναι.
3: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
2: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μύδια.
6: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
5: Προπόληση ticketservices.gr.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 7 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
10: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
12: Ακρίβεια, καθημερινότητα, κλιματική κρίση, πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε βράδυ στις 8, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, ο Λάζαρος Λαζάρου στο Flash 99,4 μέχρι νεωτέρας. Η ενημέρωση εις πέρας.
13: Είμαστε εδώ σήμερα, 5η, 3 Σεπτεμβρίου. Γιώργης Πανάρετος στη ρύθμιση του ήχου. Θα πάω και θα καλησπέρισω τώρα τον καλό μου συνάδελφο, τον Δημήτρη τον Κωνσταντινίδη, διότι όπως έλεγα και τις προηγούμενες ημέρες, να μαζεύονται σιγά σιγά οι συνηθίσεις ύποπτοι της εκπομπής. Καλησπέρα.
14: Καλησπέρα, Λαζάρη, καλησπέρα.
13: Πού σε πετυχαίνω αυτή την ώρα, πού σε πετυχαίνω σήμερα μάλλον, διότι εσύ ξέρω ότι κινείσαι. Κινείσαι με
14: τηλεμεταφορά. Σήμερα βρίσκομαι στο Γράμμο.
13: Στο Γράμμο.
14: Ναι, σε ένα χωριό στους πρόποδες του Γράμμου. 100 μέτρα από τα Ελλαμανικά σύνορα.
13: Με αφορμή, για ποιο λόγο είσαι εκεί, αν επιτρέπετε κιόλας, είναι
14: προσωπική. Για 2-3 μέρες, για λίγη δροσιά.
13: Είναι προσωπική υπόθεση. Εντάξει,
14: ναι, προσωπική,
13: αντιλαμβάνομαι.
14: Ναι, ναι, δεν έχει κάτι.
13: Αντιλαμβάνομαι.
14: Δεν έχει ρεπορτάζ.
13: Είμαι σίγουρος ότι κάτι θα βγάλεις από εκεί και εσύ. Δεν υπάρχει περίπτωση, αφού σε ξέρω.
14: Να σου πω ότι το πρωί ήμουν Θεσσαλονίκη για ρεπορτάζ.
13: Και δεν πήρες ένα τηλέφωνο για καφέ. Όπα, το χρεώνω αυτό.
14: Ήταν δουλειά και έπρεπε να φύγω.
13: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα έρχομαι λίγο στο κλίμα έτσι όπως διαμορφώνεται από τα κόμματα. Είχαμε χθες τον Αλέξη Τσίπρα εδώ στο Πόρτο Βαλές με το οικονομικό του πρόγραμμα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης αυτή την ώρα είναι στην Πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου για την επέτειο των 52 ετών από το ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία πριν ο Αλέκτορ Γαλίση 3 έβγαλε ακοστολόγητο το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα και πάμε παρακάτω. Έλα, ο λόγος είναι.
14: Λοιπόν, κάθε χρόνο τέτοιο καιρό, την περίοδο της έκθεσης, έχουμε όλη αυτή τη διαδικασία με τα κόμματα να ανεβαίνουν στην έκθεση Θεσσαλονίκης και να μιλούν για το οικονομικό τους πρόγραμμα. Έχει μια διαφορά φέτος, είναι προεκλογική περίοδος, προεκλογική περίοδος έχει ξεκινήσει, είναι η τελευταία έκθεση πριν τις επόμενες εκλογές, οπότε έχει μια πολύ μεγαλύτερη σημασία, ειδικότερα για μας που τα παρακολουθούμε πιο στενά, έχει μια ειδικότερη σημασία, μια ιδιαίτερη βαρύτητα το τι θα πούν τα κόμματα στη Θεσσαλονίκη τις επόμενες μέρες. Νομίζω ότι και η κοινωνία είναι στραμμένη προς τους πολιτικούς, γιατί η κοινωνία περνά δύσκολα, η ακρίβεια είναι δυσχεραίνει την ποιότητα ζωής των πολιτών, δυσχεραίνει πολλά πράγματα, θα πει, την οικονομία της χώρας, οπότε καταλαβαίνεις ότι και οι πολίτες αναμένουν από τους πολιτικούς, περιμένουν τις προτάσεις τους για το πώς θα καλυτερέψει η ζωή τους. Είναι και δυσίωνο το γενικότερο κλίμα στην Ευρώπη σε σχέση με την ακρίβεια. Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα στον πληθωρισμό είχε τον Αύγουστο 3,7%, ένα πολύ ψηλό ποσοστό πάλι. Τα μηνύματα που έρχονται από το εξωτερικό σε σχέση πάντα με την ενέργεια είναι ότι η ενέργεια δεν πρόκειται να πέσει η τιμή της, αλλά πολύ πιθανό να αύξηση κιόλας. Τα αποθέματα ειδικά του φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχουν λιγοστέψει κατά πολύ. Το σημαίνει ότι θα υπάρξει μια αύξηση στην τιμή του. Γενικότερα αυτό συμπαρασύρθηκε την υπόλοιπη ενέργεια, ηλεκτρικά, ηλεκτρισμό, τα πάντα θα παρασύρει προς τα πάνω. Οπότε έχουμε ένα κακό κλίμα στην Ευρώπη, κακό οικονομικό κλίμα και στη χώρα μας και περιμένουμε από τα κόμματα να μας πούν τις προτάσεις τους για τι ακριβώς, πώς σκέφτονται να διαχειριστούν αυτό το κακό κλίμα και πώς θα βοηθήσουν την κοινωνία να ξεπεράσει τα προβλήματά της.
13: Ποιο να πρωτοπροσπεράσει, ποιο θα έλεγα εγώ, Δημήτρη.
14: Καταρχήν, το μεγαλύτερο πρόβλημα στη χώρα μας είναι η ακρίβεια.
13: Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας μας η ακρίβεια. Είναι την τρέχουσα περίοδο.
14: Την τρέχουσα περίοδο. Μιλάμε πάντα
13: είναι,
14: για την τρέχουσα περίοδο.
13: Είναι την τρέχουσα περίοδο.
14: Είναι η ακρίβεια, είναι η στέγαση. Πάρα πολύ σοβαρό. Ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολο πλέον να αγοράσεις σπίτι ή να νοικιάσεις, ακόμα και να νοικιάσεις. Είναι η καθημερινότητα. Ο πολίτης αυτή τη στιγμή ασχολείται με την καθημερινότητα. Επειδή ο ίδιος ζορίζεται στην καθημερινότητά του, θα ασχοληθεί με την καθημερινότητά του, θα ασχοληθεί με τα άλλα θέματα αργότερα. Αφού λύσει τα προσωπικά του ζητήματα, μετά θα ασχοληθεί με άλλα. Συνήθως έτσι λειτουργούν οι κοινωνίες, Λαζάρη.
13: Δεν μιλάει κανείς για το δημογραφικό πάντως. Έρχονται, εξαγγέλνουν. Για το δημογραφικό δεν ακούω κανένα να λέει κουβέντα.
14: Την κουβέντα αυτή την έχουμε κάνει. Εγώ εκτιμώ ότι το δημογραφικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας μεσοπρόθεσμα.
13: Προφανώς.
14: Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας, το οποίο έχει και επίπτωση στην οικονομία της χώρας. Ταυτόχρονα. Λοιπόν, αυτό όμως το οποίο η κοινωνία αυτή τη στιγμή που την απασχολεί είναι μια οικογένεια. Δεν θα κάνει δύο ή τρία παιδιά για να μπορέσει να... για λύσει το δημογραφικό. Αν δεν μπορεί να ταΐσει ένα παιδί, δεν θα κάνει δεύτερο ή τρίτο. Άρα πρέπει να λύσει πρώτα τα οικονομικά.
13: Δεν μπορεί να ταΐσει ένα παιδί, δεν θα κάνει ούτε ένα, Δημήτρη.
14: Ναι,
13: λοιπόν. Ας το πάμε λίγο στο χειρότερη περίπτωση. Είναι η χειρότερη περίπτωση το να μην κάνει ούτε ένα.
14: Ναι, ναι. Αν δυσκολεύεται με το πρώτο παιδί, δεν θα κάνει δεύτερο. Να το πούμε και διαφορετικά, για να γίνει και πιο εύκολο. Άρα ο κόσμος, ο λαός, η κοινωνία κοιτάει πώς να λύσει τα καθημερινά προβλήματα. Όταν τα λύσει αυτά, τότε θα ασχοληθεί και με το άλλο. Αν όμως το δεις μακρομεσοπρόθεσμα,
13: ναι,
14: αν το δεις σε μια συνολική οικονομική πολιτική, το δημογραφικό επηρεάζει και την οικονομία της χώρας.
13: Προφανώς, προφανώς και την επηρεάζει. Και όταν εξαγγέλνουμε οικονομικά μέτρα, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί δεν εξαγγέλνουμε και κάτι κάθε χρόνο, κάτι ρε παιδί μου, κάτι για το δημογραφικό, κάτι που να αφορά στο δημογραφικό, να πεις μακροπρόθεσμα εγώ θέλω να φτάσω εκεί διότι έχουμε πρόβλημα, αλλά δεν έχω ακούσει τίποτα. Και να σου πω και κάτι, δεν πρόκειται και να ακούσουμε ούτε σε αυτή την έκθεση, δεν ξέρω του χρόνου να τα ακούσουμε.
14: Πρέπει να υπάρξει μια συνολική μελέτη το τι θέλουμε να κάνουμε. το δημογραφικό δεν λύνεται μόνο. Πρέπει να το δούμε και σε μια συνάρτηση και με την περιφερειακή ανάπτυξη.
13: Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό.
14: Διότι αν είναι να λύσουμε το δημογραφικό και να έχουμε 10 εκατομμύρια στην Αθήνα και 5 στη Θεσσαλονίκη, δεν κάναμε τίποτα. Έχουμε μια τρύπα στο νερό επί της ουσίας, όταν είναι η Ήπεθρος ερημώνει. Άρα πρέπει να το δεις το δημογραφικό με την ταυτόχρονα με, με την περιφερειακή ανάπτυξη. Πρέπει δηλαδή να ξαναδώσουμε όχι μόνο κίνητρα για να μπορεί να κάνει κάποιος οικογένεια, αλλά κίνητρα κάποιος να μείνει στην περιφέρεια για να κάνει οικογένεια.
13: Μάλιστα.
14: Όταν χθες διαβάζω ότι κλείνουν σχολεία στην επαρχία, διάβαζα στην Ήπειρο και στη Δυτική Μακεδονία, αυτά που προλάβω να δω, ότι κλείνουν ψυχαγωγεία και σχολεία συνέχεια. Προχθεσινή κύκλη του Υπουργείου.
13: Και δεν κλείνουν επειδή δεν έχουμε λεφτά να τα λειτουργήσουμε. Κλείνουν λοιπόν, γιατί δεν έχουν παιδιά.
14: Γιατί δεν έχουν παιδιά.
13: Έτσι.
14: Εγώ δεν είμαι. Όταν όμως κλείσει το σχολείο, τα δύο παιδιά που ήταν εκεί θα πάνε αλλού, οι οικογένειες αυτές θα φύγουν. Εγώ δεν σου λέω για πολλά, σου λέω για δύο. Θα φύγουν και θα πάνε αλλού.
13: Έχεις δίκιο σε αυτό.
14: Και εγώ που θα ήθελα ίσως να πάω να ζήσω σε ένα χωριό, αλλά έχω οικογένεια, δεν θα πάω διότι δεν υπάρχει παιδεία. Εκεί θα πρέπει να τρέχω 15-20 χιλιόμετρα κάθε μέρα τα παιδιά μου να πηγαίνουν 20-30 χιλιόμετρα μακριά. Δεν υπάρχει γιατρός. Υγεία. Δεν υπάρχουν βασικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά σου. Αλλά είναι σημαντικό το ζήτημα. Για να πάει κάποια να υπάρχει περιφερειακή ανάπτυξη πρέπει να υπάρχουν δομές. Αν δεν υπάρχουν οι δομές υγείας, παιδείας κλπ. Δεν πρόκειται να υπάρξει περιφερειακή ανάπτυξη. Αν δεν υπάρξει περιφερειακή ανάπτυξη, δεν αλύσει και το δημογραφικό.
13: Λοιπόν, πρωτού σε αποχαιρετήσω, να σε καλωσορίσω στην πέμπτη σεζόν της εκπομπής. Εσύ ως στάσαμε. Έτσι.
14: Να τα καλωσορίσουμε.
13: Από την αρχή, από τους συνήθεις υπόπτους της εκπομπής, ο καλός συνάδελφος ο Δημήτρης ο Κωνσταντινίδης, θα τα πούμε σύντομα, θα σου πω. Να είμαστε εδώ να τα σχολιάσουμε όλα και να δούμε και κατά πόσο θα επιβεβαιωθώ και όλες αυτό που σου είπα. Δεν πρόκειται να ακούσουμε λέξη για το βιογραφικό σε αυτή την έκθεση. Και θα τα πούμε στη συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Έγινε, να είστε καλά.
13: Καλό βράδυ.

κύριε Πανάρετε, να ακούσουμε ένα τραγούδι πριν πάμε παρακάτω, αν θέλετε. Να ακούσουμε ένα τραγούδι. Να και οι φάλαινες.

0: Κακές σκέψεις κάνει ο Παναέρετος που μας έβαλε το τραγούδι με τις Φάλαινες, Michael Jackson βεβαίως, το Will You Be There, για την ταινία Free Willy. Πάρα πολύ όμορφο κομμάτι. Αλλά εντάξει, δεν πλημμυρίσαμε τόσο ώστε να μας έρθουν Φάλαινες στην Αριστοτέλους, κύριε Παναέρετε, και το κάνετε αυτό. Είμαστε εδώ μέχρι νεοτέρας. Πάμε να καλησπερίσουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από την δεύτερη εκλογική περιφέρεια, τον Φάνη τον Παπά, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Λάζαρε. Καλησπέρα και στους ακροατές που μας ακούν το βροχερό απόγευμα.
0: Αυτό το βροχερό απόγευμα. Καταρχήν θα ήθελα να ξεκινήσουμε προφανώς από τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας και να σταθούμε στο κομμάτι της διαφθοράς πρώτα, διότι έδωσε την επιλογή, ξέρω εγώ, θέλετε εμάς που είμαστε καθαροί ή τους άλλους που είναι διεφθαρμένοι, αυτό είπε, ούτε λίγο ούτε πολύ. Πριν πάμε τώρα να ξεκοκαλίσουμε, να ξεδιπλώσουμε μάλλον το οικονομικό σκέλος της ομιλίας του, πάμε στο ηθικό, αυτό το οποίο ονόμασε ο ίδιος του ηθικό. Ελάτε κύριε Παπά, παρακαλώ, λόγο σας.
1: Τι να πω, για ποιο ηθικό, όταν μια κυβέρνηση, στελέχη της κυβέρνησης έχουν καταδικαστεί. Δεν καταλαβαίνω, αισθάνομαι ότι είχε συνεργένεια
0: που ήταν από μύτη. Λιγάκι θα μετακινηθείτε γιατί μας κάνετε διακοπές και δεν ακούμε τι λέτε, δεν καταλαβαίνουμε τι λέτε.
1: Ναι, με ακούτε τώρα καλύτερα.
0: Τώρα σας ακούμε λίγο καλύτερα, ναι.
1: Λέω, αισθάνομαι ότι ο κύριος Τσίπρας και είχε έρθει από ένα άλλο πλανήτη, από μια παρθενογέννηση. Ήταν ο πρωθυπουργός που στελέχη αυτής της κυβέρνησης έχουν καταδικαστεί, ο κύριος Παπάς δεν ήταν με το 13-0. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν καταλαβαίνω με τον τρόπο που
0: σκέφτεται. Ο κύριος Παπάς είναι σε άλλο κόμμα τώρα. Μην το ξεχνάτε αυτό. Ναι, ο κύριος Παπάς είναι σε άλλο κόμμα τώρα.
1: Ο κύριος Τσίπρας δεν ήταν πρωθυπουργός.
0: Ήταν πρωθυπουργός.
1: Ο κύριος Τσίπρας δεν ήταν πρωθυπουργός. Όταν ήταν πρωθυπουργός, δηλαδή με τα στελέχη που συγκυβερνούσε ήταν κάτι διαφορετικό. Αυτό θέλετε να μου πείτε.
0: Εγώ αποκλείεται να θέλω να σας πω όχι, κάτι. Εγώ το σχόλιο θα ζήτησα.
1: Όχι.
0: Εκτός αν, εκτός αν απευθύνετε το ερώτημα ρητορικά προς τον Άλεξη Τσίπρα.
1: Ρητορικά δεν αφορά σε απλώς θέλω να πω ότι δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, επειδή αρετήθηκε από σε ενεργός βουλευτής, αρετήθηκε που δεν θέλει να έχει από μία σχέση από ένα κόμμα το οποίο τον ψήφισε ο ελληνικός λαός, να έκλεινε με βάση αυτά που είχε πει και με αυτά που είχε κάνει. Και δυστυχώς, από ό,τι βλέπω, το μεγαλύτερο προβληματισμό που έχουν σήμερα μετά την ομιλία του Τσίπρα είναι τα ίδια τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που βλέπετε σήμερα πόσο δυσκολεύονται έτσι ώστε να μπορέσουν να μαζέψουν τα συμμάζευτα. Βλέπετε ο τομεάρχης οικονομικών, ο συνεπίθετος κύριος Παπάς, δυστυχώς ή ευτυχώς παπάδες υπάρχουμε και είμαστε πολλοί.
0: Έχετε εδώ και εσείς εδώ παπάς και εσείς παπάς. Πού είναι ο παπάς?
1: Ακόμα και το προπλησιασμό να το κάνει διαίρεση για να βγουν τα νούμερα. Εντάξει, τώρα όλα αυτά. Νομίζω καταλαβαίνει, κατανοεί ο κόσμος, δεν είναι για πρώτη φορά. Εξάλλου δεν είναι πρώτη φορά που η συνέπεια του λόγου με τις πράξεις όσον αφορά στον κύριο Τσίπρα έχουν μια μεγάλη μακρινή απόσταση. Και στο τέλος κριτής είναι ο ίδιος ο ελληνικός λαός. Νομίζω από την άλλη έχουμε μια κυβέρνηση, έναν πρωθυπουργό που νομίζω είναι αυτά που έχει πει και αυτά που κάνει. Και περιμένουμε το Σαββάτο οι ανακοινώσεις, θα είναι ανακοινώσεις οι οποίες θα μπορούν να πραγματοποιηθούν και μια κυβέρνηση που σκέφτεται την χώρα ως την οικογένειά της, όπως θα έπρεπε να το σκεφτόμαστε ο καθένας. Και θα πω ένα απλό παράδειγμα, έτσι, νομίζω που μαρτυράει όλη αυτή τη σκέψη μου. Θέλω να μου πείτε ποια άλλη κυβέρνηση θα προπλήρωνε οφειλές των επόμενων γενεών όταν ήταν η τελευταία χρονιά της προεκλογικής περίοδου, όπως διανύουμε αυτή.
0: Αυτό, να το, πείτε, αυτό να το πείτε φωναχτά, διότι δεν το λέτε φωναχτά.
1: Εγώ το λέω
0: όχι εσείς προσωπικά, ως κόμμα εννοώ.
1: Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι η μεγαλύτερη απόδειξη μιας μεγάλης οικοκυρωσύνης. Ποιος άλλος πρωθυπουργός την τελευταία χρονιά πριν την εκλογική διαδικασία θα προπλήρωνε δάνεια, αυτό δεν το έχουμε σκεφτεί ποτέ, χωρίς να τα δώσει με οποιοδήποτε τρόπο στην αγορά, έτσι για να γίνει ακόμα πιο αρεστός στους πολίτες. Αλλά ξέρετε κάποιο, όποιος αισθάνεται και βλέπει λίγο μακρύτερα από αυτό που βλέπουμε το σήμερα.
0: Δεν το σηκώνουν αυτό το θέμα πολύ πολύ τα στελέχη του κόμματός σας που βγαίνουν στα τηλεοπτικά πάνελ. Δεν το σηκώνουν και πάρα πολύ αυτό το θέμα.
1: Θεωρώ για μένα είναι η ύψιστη απόδειξη της δικοκυρωσύνης. Σαν να μου λέτε τώρα, εγώ στα παιδιά μου έχω ένα δάνειο, ναι, μεν τους πήρα ένα σπίτι με δάνειο, παρόλα αυτά όμως μια επιλογή να κάνω μια αποπληρωμή, να τους αφαιρέσω δηλαδή μια δυνατότητα και η επιλογή μου είναι να τους πάρω ένα απλό αυτοκίνητο ή ένα ακριβότερο αυτοκίνητο. Μα εννοείται ότι άμα τους πάρω ένα ακριβότερο αυτοκίνητο θα είναι πολύ πιο... θα τους δώσω μια πολύ καλύτερη χαρά το σήμερα. Και θα τους πω ότι ξέρετε παιδιά μου θα πάρουμε κάτι οικονομικότερο αλλά θα κάνουμε και αποπληρωμή χρεών. Εννοείται ότι δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε εύκολα γιατί δεν μάθαμε σε τέτοιες αντιλήψεις. Μάθαμε να κάνουμε μια πολιτική δανείζοντας ακριβότερα. Όταν ερχόμαστε και λέμε ότι πλέον η χώρα μας έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη στις διεθνείς αγορές. Δεν το κέρδισε μέσα από επειδή υπάρχουν καλές σχέσεις του Πρωθυπουργού με τους εκάστοτες αρχηγούς, με τους εκάστοτες τραπεζίτες. Το κέρδισε και πολύ απλά γιατί οι πράξεις μας έχουν αρχή και έχουν τέλος και έχουν συνέπεια. Γιατί όταν ήρθαμε και είπαμε ότι αυξήσαμε τα έσοδα του κράτους μειώνοντας πάνω από 83 συντελεστές της φορολογίας, δεν αυξήθηκαν γιατί αυτόματα κάποιοι αποφασίσαν να πληρώσουν. Αυξήθηκαν γιατί υπάρχει και ένας υπερδιπλάσιος ρυθμός ανάπτυξης, διότι μας εμπιστεύονται οι ξένες αγορές έτσι ώστε να επενδύσουν στην ελληνική οικονομία και ακόμα και οι Έλληνες οι ίδιοι όταν η αγορά βλέπει ότι κινείται με μεγάλη έτσι εμπιστοσύνη λέει ναι να επενδύσω, να δανειστώ για να δημιουργήσω μια επένδυση. Όπως είπε ο προηγουμός, είναι δυνατόν να ξεχάσουμε, εγώ προέρχομαι μέσα από το ιδιωτικό τομέα. Ξέρετε, επιμέρων κυρίου Τσίπρα, όσοι ασχολούμαστε και είχαμε με το εξωτερικό κάποιες συναλλαγές, ακόμα και αν θέλαμε να αγοράσουμε κάποιες πρώτες ύλες, δεν μας τις στέλνανε λέει γιατί δεν εμπιστευόταν το τραπεζικό μας σύστημα.
0: Ναι.
1: Νομίζω όμως όλα αυτά έχουν περάσει στο παρελθόν και δεν περάσανε χωρίς προσπάθειες και με μεγάλες προσπάθειες και του ελληνικού λαού αλλά κυρίως με συγκεκριμένη πολιτική και τακτική κυρίως εμπιστεύονται στις αγορές. Το ότι βρήκανε 600.000 συμπολίτες μας εργασία δεν τη βρήκανε γιατί κάποια στιγμή οι εργοδότες τους έπεσε η μεγαλοκαρδία και είπανε μα δεν παίρνουμε και άλλους θέσεις. Απλώς επειδή είχαμε πολύ περισσότερες εκλογές, επειδή αυξήθηκε το παραγωγικό μας αποτέλεσμα, δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας. Έτσι δημιουργείται. Και έτσι είχαμε τη δυνατότητα, ξέρετε, έχετε την εντύπωση ότι ο κάθε πρωθυπουργός μπορεί να έρχεται και να λέει ότι εγώ θα αυξήσω το κατώτατο μισθό όταν δεν το αντέχει αγορά, γιατί την αύξηση του κατώτατου μισθού δεν την πληρώνει στο σύνολο η κυβέρνηση και το κράτος, αλλά την πληρώνουν οι ιδιώτες, τους εργαζομένους τους.
0: Κύριε Παπά, επιτρέψτε μου. Ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε αυτό που λέτε.
1: Και αυτό δείχνει ότι η οικονομία το αντέχει. Η οικονομία πάει καλά. Ναι, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχει ακρίβεια. Και γίνεται μεγάλη προσπάθεια. Και δεν θα πω ότι αυτή η ακρίβεια οφείλεται σε μεγάλο βαθμό από το ενεργειακό είτε από τους πολέμους της Ουκρανίας είτε από τη Μέση Ανατολή. Όχι, σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρχαν και στοιχείες χροκένειας που προσπαθήσαμε μέσα από συγκεκριμένες αποφάσεις. Το έχω πει πολλές φορές και δεν ακούγεται, ξέρετε.
0: Τώρα να πω κάτι. Εγώ ήθελα να θέσω ένα ερώτημα και ευγενικά είπα να ολοκληρώσω τη φράση σας. Μην το πάμε άλλα 5 λεπτά να μιλάτε. Ελάτε τώρα, ελάτε. Λοιπόν, διότι ναι, εγώ σας ακούω να λέτε ότι όλα καλά τα κάνουμε και εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση, όλα καλά τα κάνετε. Θα έρθω σε ένα τομέα όμως τον οποίο το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και συγκεκριμένα στον αγροτικό. Τους αγρότες θα τους δούμε μεθαύριο στους δρόμους της Θεσσαλονίκης με τα τρακτέρ τους αν τους επιτρέψουν ή όχι με τα τρακτέρ τους αν δεν τους τα επιτρέψουν. Αν ήταν όλα καλά θα τους είχαμε τους αγρότες στον δρόμο το Σάββατο. Ελάτε.
1: Μπορώ να μιλάω ώρες για το αγροτικό ζήτημα και θα σας πω το εξής. Καταρχήν.
0: Αυτό ακούστηκε απειλητικό. Ελάτε.
1: Όχι. Ήταν μια δύσκολη χρονιά γιατί. Γιατί όταν η τελική τιμή του προϊόντος, ειδικά 4 μεγάλο προϊόντο, ήταν χαμηλή τιμή, γιατί και κάποιες τιμές έχουν να κάνουν και χρηματιστηριακές, δηλαδή παραδείγματος χάρη το βαμβάκι, το σιτάρι, το ρύζι και το καλαβόκι, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένας προβληματισμός. Σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή το αντέχει η οικονομία μας, έρχεται το κράτος και προσπαθεί να ενισχύσει κυρίως ως προς τη ζημιά με βάση τη τιμή πώλησης, όπως παραδείγματος χάρη έγινε με τον De Minimis, με το Ρίζι που δοθήκαν 20 εκατομμύρια με 70 ευρώ το στρέμμα στο κατά κύριο επάγγελμα αγρότη για το Ρίζι για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτή τη δύσκολη χρονιά. Από την άλλη όμως έχουν γίνει μεγάλα βήματα προόδου, είτε μέσα από τα σχέδια βελτίωσης, είτε μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί αυτή τη στιγμή, ξέρετε, αν δείτε τη μελέτη του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, που πλέον ο Σύνδεσμος δεν είναι εξαγωγείο μόνο Βορείου Ελλάδος, είναι Ελλάδος, έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση του τελικού προϊόντος των παραγόμενων προϊόντων. Υπάρχει πολύ μεγάλη συνδεσιμότητα τα παραγόμενα προϊόντα με τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, να φεύγει εξαγώγημο τελικό προϊόν και να μένει αυτή η προστιθέμενη αξία, κάτι που στο παρελθόν δεν συνέβησε. Ερχόμασταν όλα αυτά τα χρόνια και είπαμε ποια ήταν τα κύρια προβλήματα των αγροτών και συναντήσεις με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, το ενεργειακό κόστος πρώτο, το πετρέλαιο και την ενέργεια. Και ήρθαμε και κάναμε αυτό που ζητήσανε. Μηδενίσαμε το ειδικό φόρο κατανάλωσης του πετρελαίου. Μηδενίσαμε το ειδικό φόρο κατανάλωσης του πετρελαίου.
0: Με αυτό να κλείσουμε, σας παρακαλώ.
1: Και το πήγαμε και στην Αγγλία, διότι να μπορεί να το εισπράττει ο πραγματικός αγρότης. Γιατί υπήρχαν περιπτώσεις που το εισπέπτονταν και άνθρωποι που δεν είχαν καν αγροτικά μηχανήματα. Ήρθαμε και μειώσαμε το κόστος της ενέργειας και θα το μειώσουμε και ακόμα περισσότερο. Ήρθαμε και κάναμε το 50% μείωση. Πείτε μου ποιο άλλο επάγγελμα έχει 50% μείωση του φόρου εισοδήματος, αν έχουν μια ομάδα παραγωγών ή είναι μέλη συνεταιρισμών, ούτε συμμετέχουν σε μια συμβολιακή γεωργία. Γίνονται προσπάθειες για να ενδυναμώσουμε και σίγουρα υπάρχουν ζητήματα και πρέπει να γίνουν πιο στοχευμένα. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει κάνει προσπάθειες. Κάνε, γίνεται αυτή η μεγάλη μετάβαση όπα και πες στην ΑΔΕ. Κάνουμε αυτό που μας ζητάνε όλοι οι παραγωγοί. Η σωστή παραγωγή. Τι ζητάνε? Κάτι συνδεσιμότητα του παραγωγικού αποτελέσματος και των ενισχύσεων. Κάτι που θα... Γιατί σίγουρα 640.000 δηλώσεις που γινότανε δεν ήταν όλοι παραγωγή που μας δίνουν την προστιθέμενη αξία. Νομίζω γίνονται πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Με πρόταση.
0: Καλά, εμείς τώρα μιλάμε για τους παραγωγούς. Δεν μιλάμε για τους απατεώνες, κύριε Παπά.
1: Ακούστε.
0: Ναι, μην μιλάμε με βάση τις εξαιρέσεις, να μιλάμε με βάση.
1: Όχι.
0: Την πραγματικότητα.
1: Αυτή τη στιγμή απατεώνας κάποιος που δηλώνει, πρέπει να διαχωρίσουμε και τι. Δεν σημαίνει ότι όποιος παίρνει ενισχύσεις είναι και όλοι απατεώνες.
0: Προφανώς και δεν είναι. Εγώ σας ακούω εσάς να μιλάτε με βάση τους απατεώνες. Δεν θα μιλάμε με βάση αυτούς.
1: Όχι.
0: Ούτε μπορεί να νομοθετούμε με βάση τους παράτυπους.
1: Ακούστε κάτι. Η ίδια η Ευρώπη, εκτός από τις συνδεμένες, δεν έχει συνδέσει τις ενισχύσεις με το παραγωγικό αποτέλεσμα.
0: Ελάτε όμως, γιατί πρέπει να κλείνουμε σιγά σιγά και μην ανοίγουμε καινούργια θέματα.
1: Άρα, και δεν ανοίγουμε καινούργια θέματα, αλλά είναι κάτι που σας είπα ότι, ξέρετε, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια και θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη με τη συμβολή των ίδιων των αγροτών, γεωργών και κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλλιών, έτσι ώστε να υπάρχουν οι αποφάσεις εκείνες που θα πραγματικά θα βοηθήσουν. Όπως παραδείγματος χάρη το πώς θα πάει η γη στους νέους αγρότες. Γιατί υπάρχει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Διότι η γη είναι κατεχόμενη από τα ίδια πρόσωπα όταν δίνεται η δυνατότητα να ενεργοποιούνται δικαιώματα ανεξαρτήτου όριου ηλικίας. Είναι προβλήματα, ξέρετε, που τα αντιμετώπισα από όλες τις χώρες πρόσφατα όταν πήγα και εκπροσώπησα τη χώρα μας στο Κοινοβούλιο στην Ιρλανδία για θέματα για τους νέους αγρότες και για αγροτικά ζητήματα. Είναι κάτι που το αντιμετωπίζουν το σύνολο των χωρών της Ευρώπης και νομίζω πλέον όλες οι χώρες βλέπουν ότι προσπαθούν να αλλάξουν το μοντέλο και να πάνε σε πιο απτά, πιο παραγωγικά αποτελέσματα.
0: Κύριε Παπά, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Θα τα πούμε σύντομα. Θα σας ζητήσω εγώ την επόμενη εβδομάδα να βγάλετε τα κάστανα τη φωτιά μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, διότι θα σας ζητήσω να είσαστε εδώ πέρα για να τις σχολιάσουμε,
1: σίγουρα
0: να τις ζητήσουμε παρέα.
1: Σίγουρα να
0: ευχαριστώ.
1: Ξέρετε.
0: Όχι, μη μου το κάνετε αυτό. Πρέπει να κλείσουμε. Ευχαριστώ πάρα
1: θα
0: πολύ.
1: Θα κάνουμε αριθμητική σαν αυτή που κάνετε το μεάρχες του κ. Τιμή.
0: Όχι. Εμείς είμαστε καλοί στα μαθηματικά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Plus 99,4.
1: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Ακρίβεια, καθημερινότητα, κλιματική κρίση, πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε βράδυ στις 8, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, ο Λάζαρος Λαζάρου στο Flash 99,4 μέχρι νεωτέρας. Η ενημέρωση εις πέρας.
5: Είναι Πέμπτη, είναι 3 του Σεπτέμβρη. Γιώργης Πανέρετος στη ρύθμιση του ήχου και τώρα κύριε Πανέρετε... Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε μια ζωντανή σύνδεση. Πόσο μ' αρέσει έτσι να το λέω και εγώ αυτό. Κάπου. Πάμε να συνδεθούμε ζωντανά με την πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.
6: Μπορούμε να αλλάξουμε τις κοινωνικές προτεραιότητες. Μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο που ασκείται σήμερα η εξουσία. Μπορούμε να το κάνουμε, γιατί δεν ερχόμαστε με ευχές και συνθήματα. Δεν επιδιώκουμε να γίνουμε διαχειριστές ενός άδικου συστήματος που ευνοεί τους λίγους. Έχουμε πρόγραμμα, έχουμε σχέδιο, έχουμε ανανεώσει το πολιτικό μας προσωπικό και πάνω απ' όλα δεν έχουμε εξαρτήσεις. Λογοδοτούμε μόνο σένα, στον κυρίαρχο ελληνικό λαό. Και θα μου πείτε, γιατί έχεις τόσο μεγάλη αιμονή με την πολιτική αυτονομία? Γιατί σοσιαλιστής με εξαρτήσεις δεν είναι σοσιαλιστής. Η πολιτική αυτονομία δεν είναι κομματική αιμονή του ΠΑΣΟΚ. Είναι όρος δημοκρατίας. Είναι όρος πραγματικής αλλαγής. Είναι η οριοθέτησή μας απέναντι στο ρουσφέτη και τα κλειστά συστήματα εξουσίας. Απέναντι στα κόμματα σφραγίδα, στα κόμματα παρέας και με τις προνομιακές σχέσεις με τους ολιγάρχες. Εμείς έχουμε όριο, έχουμε μέτωπο, έχουμε αυτονομία.

Μέχρι εδώ, μέχρι νεοτέρας, ακούσαμε και το απόσπασμα. Συνδεθήκαμε ζωντανά με την πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο της Κρήτης και αυτή την πανηγυρική ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κινήματος. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Ελπίζω ότι κρατήσαμε ενδιαφέρουσα συντροφιά. Εφόσον αυτό συνέβη, θα είμαστε μαζί ξανά τη Δευτέρα στις 8. Γιώργης Πανέρετος στη ρύθμιση του ήχου. Λάζαρος Λαζάρου ο υποφαινόμενος. Καλό βράδυ σε όλες. Καλό βράδυ σε όλους.

Όσα έγιναν, έγιναν, πέρασαν. Ό,τι όμορφο μπόρεσαν, άφησαν. Κλίπες κι όμορφα όνειρα κέρασαν. Πάνω απ' όλα το πόσο σ' αγάπησα. Όσα έγιναν είναι η ιστορία μας. Φτάνει μόνο να μην τα ξεχάσουμε. Κι η ζωή που απομένει η διορία μας. Όσα γίναν δικά μας μη χάσουμε.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
3: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
4: 8 με 9 το πρωί.
3: Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια.
2: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
6: Και ραδιοφωνικά.
5: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
6: Με τον Bubby Μπατσάρα.
5: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
6: Συντονιστείτε.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
6: Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
5: Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
6: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
5: Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
7: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
10: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
11: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Το Bobby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bobby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών. Συντονιστείτε.
3: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Θέλεις κάπου να τη σκεντάζεις και να πιεις ποτό. Σκορπιός, είναι για σένα. Παμ. Μπαμ. Παμ. Μπαμ. Μπαμ. Παμ. Μπαμ. Absolute. Μπαμ. Gordons. Μπαμ. Μαρτίνι. Μπαμ.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Flash 99,4.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

περνάς καλά. Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά. Κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

περνάς καλά. Βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά, τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

0: Plus 99,4.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
4: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
3: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
4: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
3: Ομοσπονδιακή θυροφυλακή, οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
5: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
6: Μια αλυθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου, με διαρκή sold out για 4 σεζόν, τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αλυθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 7 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
9: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
10: Και ραδιοφωνικά.
9: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
10: Με τον Bubby Μπατσάρα.
9: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
10: Συντονιστείτε.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

αλλού. Τόσο μπλε του ουρανού σε ένα βλέμμα πουθενά αλλού. Σε κοιτώ και νομίζω είναι ψέμα. Σε κρατάω και τον κόσμο κρατάω στα χέρια. Σ' αγαπάω, ναι.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

τόσο μπλε του ουρανού σε ένα βλέμμα πουθενά αλλού. Σε κοιτώ και νομίζω είναι ψέμα, σε κρατάω και

0: Party Night. Κάθε Παρασκευή βράδυ 10 με 12 στον Flash 99,4. Με τον Μπάμπη Μπατσάρα. Μαζί του η Πινελόπη Εφρεμίδου και η Μαρία Κύρου. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Plus 99,4.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

μια παρέα που τους ξέρω από παιδιά και μ' αγαπάνε. Παιδιά. Θα με πάρουνε τηλέφωνο τις μέρες που νιώθουν ότι πονάνε. Περάσαμε μαζί, χωρισμούς, θρύνησαμε γονείς. Σαν εκείνη την παρέα πιο καλά ξέρω ήδη. Δεν θα με

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ